Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: hits, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα. 984. Η ώρα είναι 6. 984.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι.

0: πρωί.
1: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984. Η ώρα είναι 6:30.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 7.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σε καταλάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και

0: hits, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Δέλτα Κταίο Ότου Βιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Ότου Βιζιόν.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Ότου Βιζιόν.
4: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Ότου Βιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
6: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Johnny Walker μόνο 17,79.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
11: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
10: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
12: Super Creta Gas.
13: Κουμουλάς ΑΕ.
12: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
14: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.
15: Πες μου

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
5: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
6: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματίσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
5: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
6: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
5: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
6: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
5: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
6: Και στο lithi.gr.
7: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο Ιδιαιτέρων Μαθημάτων Επιλογή. Τρία κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4. Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές. Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
5: It's playtime και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι, δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Olof Palme 93.
8: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
9: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
8: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
9: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
8: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
10: Γιώργο, Γιώργο!
11: Γεια! Έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
10: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
12: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
11: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90!
10: Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις!
12: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος?
10: Άκου να σου πω! Στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
12: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
1: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
13: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
14: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
13: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
15: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
16: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
17: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
18: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
19: Στον αέρα οι προκαταβολές των αγροτικών επιδοτήσεων με τους εκπροσώπους των ΚΙΔ να προειδοποιούν ότι το χρονοδιάγραμμα δεν βγαίνει και πως η παράταση των 10 ημερών είναι τουλάχιστον ανεπαρκής. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριακή επιχειρήσεις αναμένεται να αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης. Κυριάκος Πιερακάκης, υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρείες για τη στήριξη της κοινωνίας. Αλλαγές από σήμερα το πρωί μέχρι και τις 29 Σεπτεμβρίου στο ΒΟΑΚ και στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, καθώς ξεκίνησαν και επίσημα οι εργασίες καθαίρεσης στη γέφυρα Ξηροποτάμου ΤΑΦ 6 και της γειτονικής γέφυρας ΤΑΦ 5. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες ετοιμάζουν οι Επιτροπές Αγώνα στο Λασίθι με αφορμή την αναμενόμενη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη τον Οκτώβρη. Στο Δήμο Ηρακλείου και την περιφέρεια περνά πλέον η ευθύνη για τις αποθήκες Κουλούδη, διαμηνύουν οι κάτοικοι τις ευρύτερες περιοχές. Όχι άλλες διαβεβαιώσεις, τώρα χρειάζονται πράξεις και λύση, αναφέρουν σε δημόσια τοποθέτησή τους. Σφοδρές αντιδράσεις στους ιδιοκτήτες σχολικών και λυκείων προκαλεί νέα διάταξη, η οποία αλλάζει τα δεδομένα για τα τρόφιμα και τα προϊόντα που διατίθενται στους μαθητές. Στις φυλακές Κουρυγδαλού, οι 2 γιατροί του ιατρείου της Οδού Καρναβάλου στο Κολωνάκι για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Δράσεις μνήμης για τον Παύλο Φίσα σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ.
18: 9.84. Ο καιρός.
19: Νεφελώδης και σήμερα ο καιρός με καταιγίδες σε Ανατολική Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, ανεμία από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου κατά τόπος.
20: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
21: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
22: Είμαστε ανάμεσα σε 2 γκρι.
21: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κυραλένη, το ξοχικό στο Τσούτσουρα.
20: Μπα.
21: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
23: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
24: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
23: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
24: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
25: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
22: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
21: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
22: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
21: Πολλά ή λίγα.
20: Δηλαδή.
21: Μπαξεβγάνης.
22: Κάτι λίγα.
21: Μπαξεβγάνης.
23: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες

0: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: μια μέρα καινούρια για μας, με ένα ουρανό νεφοσκεπή, με τη βροχή που τόσο έχει λείψει από τη γη, και μια μέρα γεμάτη με αγάπη, με ό,τι μας λείπει δηλαδή, με σοφία, όπως επίσης και με ελπίδα. Έχουμε μάθει να λέμε «Η σοφή λένε», έχουμε μάθει να λέμε «Εάν αγαπάς όλο και κάτι θα γίνεται», έχουμε μάθει να λέμε «Η ελπίδα είναι αυτή που πάντα πεθαίνει τελευταία». Σήμερα, παιδιά, είναι η μέρα τους, και για την αγάπη και για τη σοφία και για την ελπίδα. Τιμά τη μνήμη των σοφίας και των θυγατέρων αυτής Αγαθοκλίας μάρτυρος, Οσίου Ολβιανού, Αγίου Παντολέοντος, όπως επίσης και Αγίου Πηλαίος. Σοφία, Σόνια, Σοφιανή, Σοφούλα, Σοφίτσα, Πίστη, Ελπίδα, Πίστης και Ελπής, Αγάπη και Αγάπιου, Σοφιάνα, Αγαθοκλής, Ολιβιανός, Ολίβια, Παντολέων, όπως επίσης Πηλεύς, Πηλέας, είναι ονόματα που έχουν σήμερα την τιμητική τους. Καλημέρα σε όλους σας, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε, να είστε όλοι σας καλά. Δεν λέω και δεν μένω σε αυτό μόνο χρόνια πολλά σε ορτάζουσες και ορτάζοντες. Λέω ότι μακάρι αυτή η σοφία, η πίστη και η ελπίδα να κατακλείζουν τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, σε όλες τις εκφάνσεις της και όλες τις σκέψεις μας. 2-81-0-398-181, 2-81-0-398-182. Σας υπενθυμίζω πως είναι τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό, για τις δικές σας τις παρατηρήσεις, τις επισημάνσεις, τα σχόλια. Τώρα, αν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, ξέρετε, νομίζω ότι είναι και ο καλύτερος τρόπος να επικοινωνούμε μεταξύ μας, αντί να παίζουμε το χαλασμένο τηλέφωνο. Γιατί αν στείλετε τα μηνύματά σας στο info@radio984.gr ή στο news@radio984.gr, έχουμε άμεσα μπροστά μας τη δική σας τη σημείωση, το μήνυμα, το παράπονο, το σχόλιο, οτιδήποτε άλλο, για να μπορέσουμε να το διαβάσουμε και να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. Στα 11 λεπτά μετά τις 8, κρατήστε εσείς που πηγαίνω έρχεστε προς την περιοχή του Αγίου Νικολάου και του Μπαλίν, ότι από σήμερα στις 6 το πρωί και μέχρι τη Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη σε πρώτη φάση, ότι η κυκλοφορία κατά μήκος του υποκατασκευή βόρειου οδικού άξονα θα έχει θέματα. Οι οδηγοί θα κληθούν ή καλούνται να ακολουθήσουν τη διαδρομή της παλιάς εθνικής οδού, ενώ τα βαρέα οχήματα θα πρέπει να κινούνται για τον Άγιο Νικόλαο μέσω του νότιου οδικού άξονα, Ηράκλειο, Αρκαλοχώρη, Βιάνος, Άγιος Νικόλαος. Και ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό για τα δεδομένα της κάθε περιοχής, τη μορφολογία της κάθε περιοχής. Αλλά αυτές είναι οι ανακοινώσεις που έχουν βγει τόσο από την αρμόδια εταιρεία, όπως επίσης και από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί όλος ο κόσμος, όλοι εσείς που μετακινείστε σε αυτή τη διαδρομή για διάφορους λόγους, αλλά κυρίως για την εργασία σας. Η πρώτη φάση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αφορά τις εργασίες καθαίρεσης της υψηλής γέφυρας Σταφέξη, η οποία βρίσκεται στον ξηροπόταμο στο ύψος της Νεάπολης Λασιθίου, ξεκινώντας από σήμερα το πρωί. Η δεύτερη φάση διακοπής της κυκλοφορίας προβλέπεται λίγες ημέρες αργότερα, καθώς οι εργασίες θα συνεχιστούν με την καθαίρεση της γέφυρας ΤΑΦ 5. Η πρώτη φάση ξεκινά σήμερα, ακολουθεί η δεύτερη αύριο πρωί Παρασκευή. Η δεύτερη φάση που ξεκινά αύριο Παρασκευή θα διαρκέσει μέχρι και τις 6 το απόγευμα της 3ης 29 Σεπτεμβρίου. Και επειδή γνωρίζουμε τι σημαίνουν εργασίες και μάλιστα σε ένα βόρειο οδικό άξονα, όπου υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και οι ανάγκες πάντα για τη μετακίνηση είναι αυξημένες, οπλιστείτε με υπομονή, πάρα πολύ μεγάλη υπομονή. Θα υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι θα σας κατευθύνουν, θα υπάρχουν οι άνθρωποι από τα τμήματα τροχέας, θα υπάρχουν οι άνθρωποι από την εταιρεία, αλλά θα υπάρχουν οι σημάνσεις, οι απαραίτητες, αλλά επειδή πρέπει να διατηρήσουμε την υπομονή μας, φροντίστε να την κρατήσετε. Διότι από σήμερα ουσιαστικά μέχρι και τις 29 του Σεπτέμβρη θα τη χρειαστείτε. Θα τη χρειαστείτε όσο τίποτα άλλο. Σας το είπα. Είναι η μέρα της σοφίας, είναι η μέρα της πίστης, είναι η μέρα της ελπίδας. Δεν σας το είπα. Σήμερα που είναι Πέμπτη, έχει ο μήνας 17, ο Σεπτέμβρης 17. Φαίνεται, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, ότι τουλάχιστον στο νότιο τμήμα της χώρας, δηλαδή πολύ περισσότερο σε Κρήτη, κάπου στις Κυκλάδες και επίσης στα Δωδεκάνησα, και νεφώσεις θα υπάρχουν έντονες και καταιγίδες κατά τόπους, με τα φαινόμενα σταδιακά να απομακρύνονται όλο και περισσότερο, με τον υδράργυρο κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου, τουλάχιστον για την περιοχή της Κρήτης, και τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους εκεί στα 3 με τα 5 μποφόρ. Μέχρι τους 27 στα Δωδεκάνησα, μέχρι τους 28 βαθμούς Κελσίου στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου στα Επτάνησα, μέχρι τους 29 βαθμούς και τους 30 βαθμούς στην Αττική, στην Πελοπόννησο, 27 στη Θεσσαλία και έως τους 28 βαθμούς σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, παρά το γεγονός ότι και εκεί αναπτύσσονται και νεφώσεις και υπάρχουν ή πέφτουν και βροχές. Μετεωρολογικός χάρτης, εφημερίδα Νέα Κρήτη. Καλημέρα σε όλους εσάς από όπου και αν μας ακούτε, από όλη την Ελλάδα. Την καλημέρα μου στον κύριο Λεωνίδα. Από τη Δευτέρα του χρωστάω να το πω αυτή την καλημέρα με το ζεστό του το μήνυμα, αλλά κάθε μέρα το ξεχνάω, κύριε Λεωνίδα, αλλά δεν πειράζει. Να, είδατε που το θυμήθηκα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους εσάς εκεί στα Γενιτσά. Να είστε γεροί, να είστε δυνατοί. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί σήμερα. Είναι οι γιατροί της Οδού Καρνεάδου. Όχι καρναβάλου, ήταν το ωραίο της ημέρας. Δεν το αφήνω να πέσει. Πρέπει να τρολάρω και λίγο το δικό μου τον εαυτό. Το είπα στο δελτίο των ειδήσεων. Αντί να πω Καρνεάδου, ρε παιδιά, γλώσσα λανθάνουσα και είπα Καρναβάλου. Δεν πειράζει, καμιά φορά και γλώσσα λανθάνουσα, αλήθεια λέει. Ή τέλος πάντων, γλώσσα λανθάνουσα μας κάνει και να χαμογελάμε. Οι δύο γιατροί λοιπόν, από τη στιγμή που κρίθηκαν προφυλακιστές, οδηγήθηκαν σήμερα στην φυλακή. Θεωρούνται ως υπαίτιοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Γύρω και τριγύρω ξυπνήσανε. Είναι αυτό που λένε στο χωριό μου, αργά τα ζάμου, αλλά κάπου ξυπνάνε. Διότι αποφασίσανε να κάνουν ελέγχους γύρω και τριγύρω. Αυτοί οι διάλογοι, οι τηλεοπτικοί, οι χθεσινοβραδινοί στα κανάλια της Αθήνας ανάμεσα στους υπευθύνους του Ιατρικού Συλλόγου των Αθηνών ή τέλος πάντων των δημοσιογράφων, ήταν όλα τα λεφτά. Διότι κρατάς την κοιλιά σου και γελάς, γιατί ο ένας θέλει να υπερισχύσει το άλλου, το ζητούμενο είναι ένα και μόνο ένα. Ότι προσπαθούν τώρα να κάνουν κάτι, γιατί τώρα όλοι βρίσκονται στο μάτι του Κεκλώνα, αλλά για ένα πράγμα είμαι απόλυτα σίγουρη, μου το έχει διδάξει αν μη τι άλλο η εμπειρία του παρελθόντος, ότι με το που θα κοπάσει ο θόρυβος και πάλι σε μία από τα ίδια θα είμαστε θεατές. Σας λοιπόν, σας πάω και στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων για να σας δώσω λίγο παρακάτω δύο παραπάνω κουβέντες για την σημερινή δημοσιογραφία, έτσι ώστε να ξέρετε τι αυτή περιλαμβάνει. Πανικό στα Χανιά, βόμβα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε στο κέντρο της πόλης, απανεργοποιήθηκε, υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση. Νομίζω ότι ήταν μέσα από τα δελτία των ειδήσεων του Ράδιο 94, το site neakrete.gr, την εφημερίδα Νέα Κρήτη, όπως επίσης και την Κρήτη TV. Είχατε τη δυνατότητα στη χθεσινή ημέρα να ακούσετε όλες αυτές τις πληροφορίες, να πάρετε όλες αυτές τις πληροφορίες. Η ογκώδης βόμβα δεν είχε εκραγεί και ο εντοπισμός της κατά τη διεξαγωγή των εργασιών εσκαφής για ανέγερση πολυκατοικίας προκάλεσε συναγερμό. Η περιοχή εκενώθηκε σε μεγάλη ακτίνα μέχρι να ολοκληρώσουν οι πυροτεχνουργοί την εξουδετέρωση και την απομάκρυνση του εκρηκτικού κυμηλίου. Εξουδετερώθηκε σαφέστατα η βόμβα, όλα πήγαν καλά. Το Υπουργείο λέει ότι η πλατφόρμα λειτουργεί ανέκδοτο, η δεκαήμερη παράταση για τις δηλώσεις σώστε. Και όταν εγώ μιλάω για καρναβάλους, εδώ να δείτε τι γίνεται, εδώ είμαστε για γέλια και είμαστε για κλάματα. Δεκαήμερη παράταση για τις δηλώσεις ΣΟΣΔΕ. Πόσες έχουν γίνει ρε παιδιά μέχρι σήμερα δηλώσεις πανελλαδικά? 12 με 13.000. Παλαιότερα οι δηλώσεις τέτοια εποχή ουσιαστικά είχαν ολοκληρωθεί. Η πλατφόρμα έχει υποστεί 36 τροποποιήσεις μέχρι σήμερα, όπως καταγγέλουν οι άνθρωποι του αγροτικού τομέα. Παραμένουν μπλοκαρισμένοι 600.000 λογαριασμοί ή αιτήσεις μέχρι στιγμής. Εκκρεμεί και μια συνάντηση που είναι να γίνει πάνω με το Υπουργείο, αλλά δεν ξέρω εάν έχουν κατορθώσει να κλείσουν αυτό το ραντεβού. Το μεγάλο ζητούμενο δεν είναι τι θα πει ωστόσο ο Υπουργός, ο καινούριος, ο παλιός, τι θα πούν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αλλά αν τελειώνουμε με αυτές τις τροποποιήσεις και αν θα καταφέρουν οι άνθρωποι να ολοκληρώσουν αυτές τις δηλώσεις, κάτι που φαίνεται να είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί τους άκουγα χθες τους αγροτοσυνδικαλιστές να λένε ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, που σημαίνει ότι και προκαταβολές δεν θα πέσουν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για οικογενειακούς προϋπολογισμούς και επίσης την τοπική οικονομία σε κάθε περιοχή. Ιατρικός Σύλλογος στο Ρέθυμνο, στο Στόχαστρο Γιατρός για Ενθοφλέβεια Χορήγηση Βιταμινών στο Ρέθυμνο, ΒΟΑΚ ρυθμίσεις κατά του επικείμενου κυκλοφοριακού χάους, σας ενημέρωσα ήδη, σχολικά κηλικία λειψό είναι το κολατσιό των μικρών μαθητών, καλά αυτή η είδηση αν είναι για γέλια και για κλάματα, σας βουτάω στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας και διαβάζω στο ρεπορτάζ σφοδρές αντιδράσεις, το ρεπορτάζ αυτό είναι της Γεωργίας Μακάκη, σφοδρές αντιδράσεις στους ιδιοκτήτες σχολικών κηλικίων προκαλεί η νέα διάταξη η οποία αλλάζει τα δεδομένα για τα τρόφιμα και τα προϊόντα που διατίθενται στους μαθητές. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται η κατάργηση της γαλοπούλας από το τόστ και η αντικατάστασή της με κοτόπουλο, ενώ την ίδια ώρα μειώνονται και οι προβλεπόμενες ποσότητες σε σειρά προϊόντων όπως το κουλούρι, οι τυρόπιτες και άλλα παρασκευάσματα, καθώς μειώνονται σημαντικά τα γραμμάρια με τις διαφορές να είναι αισθητές. Δηλαδή, τι κάναμε, βάλαμε αστυνόμευση ή τροχονόμο, όπως θα λέγανε στο χωριό μου, ακόμα και στο στομάχι μας. Λένε οι κηλικιάρχες, το ψωμάκι από τα 110 γραμμάρια που ήταν αρχικά προτάθηκε να περιοριστεί στα 60 γραμμάρια, ενώ νεότερη διευκρίνηση το καθορίζει στα 80 γραμμάρια, το κουλούρι περιορίζεται επίσης στα 80 γραμμάρια από 100, στα 100 γραμμάρια προβλέπεται πλέον να διατίθενται και προϊόντα όπως η τυρόπιτα και η χορτόπιτα, τα οποία όπως αναφέρουν φτάναν έως και τα 180 γραμμάρια. Ιατρικούς λόγους για αυτό το παζάρι θα πει κανένας γιατί γίνεται, γιατί έχει γίνει. Γιατί μόνο με κάποιο ιατρικό λόγο θα πρέπει κάτι να καταλάβω. Γιατί γίνονται αυτές οι αλλαγές σε αυτά τα βασικά υλικά, σε αυτά τα οποία προσφέρονται από τα κηλικεία. Εδώ θέλουν να καταπολεμήσουν κάτι, θέλουν κάτι να καταφέρουν. ιατρικούς λόγους και όχι για πολιτικούς λόγους και για όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που κατά καιρούς βγαίνουν από τα αρμόδια υπουργεία. Και πάω παρακάτω, εφημερίδα Νέα Κρήτη, υπόθεση Μαζονάκη, τα ψηφιακά πιστήρια οδήγησαν στην προφυλάκηση τους δύο γιατρούς, οδηγήθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στον Κορυδαλό και τέλος για τις αθλητικές σελίδες, ιστορική πρεμιέρα για τον Όφη με πάθος πίστη και τον κόσμο του για νίκη επί της Χόφενχάιμ απόψε στο Παγκρίτιο στάδιο με τον ισχυρό άντρα της ομάδες να στέλνει μήνυμα προς όλους τους φιλάθλους και να λέει όλοι πρέπει να είμαστε στο Παγκρίτιο, θέλουμε να κάνουμε θόρυβο και στην Ευρώπη. Άλλωστε δεν κάνει, ξεχνάμε ότι μιλάμε για την πρεμιέρα της Link Face του Europa Link. Ένα κάλεσμα που ούτως ή άλλως το αποπιάνει σε ό,τι έχει να κάνει με την πορεία της ομάδας του Όφη. Ιδανικό ήταν το ποδαρικό χθες και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος στην πρεμιέρα σκόραρε απέναντι στην πολωνική Γιαγκελόνια και πήρε το προβάδισμα με 2-1. Όπως επίσης γενικά η χθεσινή πρεμιέρα έδωσε αρκετά καλά αποτελέσματα. Εφημερίδα Καθημερινή στα 25 λεπτά μετά τις 8, έτσι για να σας πάω και στον αθηναϊκό τύπο. Έκπληξη με Καναδά από Φόντερ Λάιεν. Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει η Άγκυρα, ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν, τι απαντάει η Αθήνα. Τα νέα επιλέγουν θέμα. Λόγω εκτόξευσης των τιμών στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα. Ποιες τροφές κάνουν κακό, επίσης ένα θέμα που έχει να κάνει με την υγεία και με τον καρκίνο του προστάτη. Ούτως ή άλλως ό,τι έχει να κάνει με το ενεργειακό αυτό σοκ, το οποίο όλοι μας έχουμε υποστεί. Διότι πάνω από τα 2,20 η τιμή της βενζίνης, αν πουλιόταν σήμερα πετρέλαιο θέρμανσης, θα ήταν κοντά στα 1,90 και ένας θεός ξέρει τι άλλο και πόσο πάνω. Οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης, υπό την προεδρία του Πρόεδρου του Eurogroup, του δικού μας του Κυριάκου Πιερακάκη, αναμένεται να αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο, όπου θα συναντηθούν τη γραμμή άμυνας απέναντι στο ενεργειακό σοκ. Περιθώρια αντίδρασης ουσιαστικά ζητάνε οι κυβερνήσεις απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού. Όπως λέει ο πρόεδρος του Eurogroup, που στέλνει και το μήνυμα ότι υπάρχουν, λέει, δημοσιονομικές εφεδρείες για τη στήριξη της κοινωνίας απέναντι στις επιπτώσεις από τη ραγδαία άνοδο του ενεργειακού κόστους. Τώρα, δήλωση είναι. Ποτέ δεν χάλασε κανένα καμία δήλωση, η οποία μπορεί να είναι θετική. Καμιά φορά μπορεί και να διαμορφώνει κλίμα μια θετική είδηση, αλλά θα το δούμε στην πράξη για το τι θα και πόσο θα επιβαρυνθεί η τσέπη του κάθε ενός από εμάς. Κατά τα υπόλοιπα θα βρούμε εναλλακτικούς τρόπους για να ζεσταθούμε. Εφημερίδα που γευματινή, τετραπλή ένεση στους μισθούς, οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027, πρόσθετο όφελος από την άνοδο του κατώτατου στα 960, τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες, τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών και το δώρο των 500 ευρώ. Εγγράφει η Εφημερίδα των Συντακτών, εκλογικός εκβιασμός, διλήμματα και διαστρεβλώσεις στα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, θεωρεί εφιαλτικό σενάριο της συνεργασίας κομμάτων, ενώ ταύτισε το Πασόκ με την Ελλάς του Τσίπρα. Σκληρή απάντηση από Ανδρουλάκη, από το Μητσοτάκη ή χάος στο Μητσοτάκη ή Ερντογάν, για να καταλήξουμε σήμερα στο ελπίδα ή περιπέτεια. Και βέβαια ενεργειακή θηλιά μπροστά σε σκληρό χειμώνα, τα νοικοκυριά πέταξε στα 2,175 ευρώ η βενζίνη. Ο Ριζοσπάστης επιλέγει το θέμα σημείο συνάντησης χιλιαδονέων με την ανατρεπτική πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕΟ Διηγητή ξεκινά σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Κορύφωση το Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση, στην οποία θα χαιρετήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας. Crash test σε εξοδικαστικό και 72 δόσεις. Τι συμφέρει για οφειλέτες σε εφορία και ταμεία από τον ελεύθερο τόπο, τα τύπο και τι αλλάζει στις δηλώσεις για αγροτικές επιδοτήσεις. Μανιφέστο γράφει: βαριές καταγγελίες για το καθεστώς Μαδούρο και Τσάβες χρηματοδοτούσαν πολιτικούς και στην Ελλάδα. Ο δημοσιογράφος Ιάσον Πιπίνης αποκαλύπτει ότι ο αρχηγός της ΕΥΠ, το Μαδούρο, του είπε: η Βενεζουέλα χρηματοδοτούσε πολιτικά πρόσωπα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα από την περίοδο της κρίσης. Πέμπτη σήμερα, γράφει το Ποντίκι, ο πιο δύσκολος χειμώνας, ήδη η κυβέρνηση ψάχνει νέες ενισχύσεις, παρεμβάσεις και συνεννόηση με τις εταιρείες. Στον αέρα οι προεκλογικοί σχεδιασμοί εν ώψη απειλής ακόμα και για ανεπάρκεια καυσίμων. Εφημερίδα Κόντρα, έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει ο Κυριάκος Πυρακάκης. Η διακοπή παράδοσης πετρελαίου από την Αράμκο εκτινάσει στα ύψη τις τιμές. Και τέλος από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ναυτεμπορική. Από πλούς για το Euronext Athens. Αυτά είναι τα θέματα. Έτσι τουλάχιστον όπως επιλέγονται και καταγράφονται στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων για την δική σας έτσι ολοκληρωμένη ενημέρωση. Άντε, διαφημιστικά μηνύματα.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
6: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
5: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
6: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
6: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
6: Και στο lithi.gr.
3: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
7: Κόμβος Φανάρια Καλλιθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
9: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
8: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
9: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
10: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
11: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
12: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
16: Κάνε τη μόδα πάθος σου. Κάνε τη μόδα επάγγελμα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Μάθε από τους καλύτερους. Απόκτησε πτυχίο και αποκαταστήσου επαγγελματικά την επόμενη μέρα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Γράψε τη δική σου σελίδα. Ράψε τη δική σου ιστορία. Γράψου στη Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Μάθετε τώρα ραπτική σε 3 μήνες. Τέλεια. Εύκολα και γρήγορα. Λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, τμήμα νηφικού, βαπτιστικού, σχέδιο μόδας. Ειδικό τμήμα για κουρτίνες και καλύματα. Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Υπεύθυνη Ρουβάκη Λίτσα. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 234. Έναντι Εθνικής Τράπεζας. Τηλέφωνο 2810-2831-51. Με την υποστήριξη του γνωστού περιοδικού Μπούρντα. Οι εγγραφές άρχισαν.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Στο κυνηγητήριο της ώρας είμαστε στα 40 λεπτά μετά τις 8. Και το λέω έτσι γιατί και αυτή μας κυνηγάει και εμείς την κυνηγάμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όλοι μας σε αυτό το κυνήγι, ειδικά όταν οι δρόμοι έχουν και μια παραπάνω ολισθηρότητα εξαιτίας της βροχής αυτές τις ημέρες. Σωτήρια η βροχή, δεν το συζητάμε. Εσείς που μετακινήσετε προς την περιοχή εκεί του Αγίου Νικολάου, εσείς που μας ακούτε από τα ακόμα πιο ανατολικά και έρχεστε προς το Ηράκλειο, ξέρετε ότι από σήμερα 6 το πρωί, τουλάχιστον όσοι έχει ανακοινωθεί από την αστυνομία όπως και από την εταιρεία που κάνει τις εργασίες στο βόρειο οδικό άξονα, υπάρχουν αλλαγές στα κυκλοφοριακά. Να θυμάστε ότι μια παραπάνω επιβάρυνση θα υπάρχει μέχρι και το απόγευμα στις 29 του Σεπτέμβρη. Η γέφυρα ΤΑΦ 6 και ΤΑΦ 5 αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο επίκεντρο, διότι εκεί θα πρέπει να γίνουν οι αλλαγές. Οπότε έχετε το νου σας, παραπάνω ταλαιπωρία, να καταπιείτε περισσότερη υπομονή φεύγοντας από το σπίτι σας και να ξέρετε ότι είναι μια μέρα γεμάτη με αγάπη, πίστη και ελπίδα, όχι μόνο εξαιτίας της εορτής των τριών αυτών ονομάτων, αλλά γιατί κάθε μέρα έτσι θα πρέπει να είναι. Και βέβαια κρατήστε εκείνη την πληροφορία που λέει ότι ξέρετε έχουμε και για σήμερα βροχές σε Κρήτη, Κυκλάδες και εδώ Δεκάνησα, κατά τόπους ίσως και καταιγίδες, με φαινόμενα ωστόσο τα οποία απομακρύνονται αργά, σταθερά, σταδιακά από την περιοχή μας για να επανέλθει για λίγο το καλοκαιράκι. Είμαι από αυτούς που επιμένουν και λένε ότι η βροχή μας σώζει ποικιλοτρόπως και όταν τα φαινόμενα είναι έτσι όπως πρέπει να είναι. Θα καλημερίσω στα 42 λεπτά μετά τις 8 τον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο από την Περιφέρεια Κλιματικές Αλλαγές Βιώσιμης Κινητικότητας και πρεσβευτή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη. Καλημέρα σας, κύριε Αναστασάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Μα εσείς λέτε από τη μία ότι το κλίμα είναι η πρόκληση του αιώνα. Εγώ διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες στο site neakrite.gr ότι η Κρήτη μετρά την κλιματική αλλαγή με δεδομένα και σχεδιάσει τις παρεμβάσεις της. Διότι δεν κάνει να ξεχνάμε ότι 70 επιστήμονες όπως συμμετέχουν σε αυτό τον περιφερειακό μηχανισμό προσαρμογής. Σας κάλεσα λοιπόν να μας πείτε περισσότερα πράγματα. Τι είναι αυτό που σχεδιάζουμε, ποια είναι τα δεδομένα τα οποία σχεδιάζονται, ποιες θα είναι αυτές οι παρεμβάσεις και πόσο άμεσα βλέπουμε ή θα βλέπουμε αυτές τις παρεμβάσεις.
1: Πολύ ωραία η πάσα που μου δίνετε. Να το πάμε λίγο διαφορετικά. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Ξέρουμε ότι το κλίμα αλλάζει. Έχουμε βάλει στην καθημερινή μας ορολογία και εσείς οι δημοσιογράφοι ένα παραπάνω την κλιματική αλλαγή. Τη συνδέουμε με διάφορα φαινόμενα που παρατηρούμε. Πιο πολύ ζέστη σε σχέση με το παρελθόν, λιγότερες βροχές σε βαθμό που έρχεται μια βροχή σε φυσιολογική περίοδο που θα έπρεπε να τις έχουμε και λέμε ότι είναι κάτι επιθυμητό, μια ευλογία και είναι, άρα την έχουμε στερηθεί και από την άλλη φοβόμαστε και προετοιμαζόμαστε για πολύ μεγάλες νεροποντές το Νοέμβριο, τρέμουμε με τις τόσες υδάτινες μάζες που έχουν εξατμιστεί και είναι αυτή τη στιγμή σε μορφή συννέφων και περιμένουν. Μόλις έρθει ένα ψυχρό ρεύμα από το βορρά, μπορεί να πέφτουν οι βροχές σε τέτοιο όγκο που δεν μπορεί καμία υποδομή να τη διαχειριστεί.
0: Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή έτσι παρατήρηση. Όλα αυτά τα τρέμουμε όχι γιατί έχουμε τις βροχές, όχι γιατί έχουμε τις καταιγίδες, όχι γιατί έχουμε τα έντονα φαινόμενα, αλλά γιατί η ίδια η πολιτεία δεν έχει προνοήσει έτσι ώστε να υπάρχουν οι υποδομές αυτές στην πράξη. Όχι στα λόγια,
1: θα
0: μπορέσουν να μας προστατεύσουν.
1: Να διαφωνήσω, γιατί εντάξει με την
0: εσείς,
1: Ελλάδα...
0: Εσείς μπορείτε να διαφωνείτε.
1: Θα σας εξηγήσω τι εννοώ.
0: Όχι, όχι. Μπορείτε να διαφωνείτε. Σεβαστό.
1: Έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι είμαστε ακόμα πίσω και είμαστε σε πολλά πράγματα. Όχι τόσο πίσω όσο νομίζουμε. Αλλά αν δείτε σε όλο τον κόσμο συμβαίνουν φαινόμενα και φυσικές καταστροφές, ακόμα και στις πολύ προηγμένες χώρες, θυμηθείτε τις πλημμύρες στη Γερμανία, στη Γαλλία, τους τυφώνες στην Αμερική, που δεν έχουν γιατρία. Δεν είναι λοιπόν ζήτημα υποδομών. Κατά βάση έχει ξεπεράσει τη χωρητικότητα και την αντοχή των υποδομών αυτό που συμβαίνει και αυτό που θα συμβαίνει. Άρα μιλάμε για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί οι υποδομές παίρνουν πάρα πολλά χρόνια για να αλλάξουν. Θυμηθείτε πόσα χρόνια συζητάμε για τα φράγματα. Παίρνει 20 χρόνια να υλοποιηθεί ένα φράγμα. Μπορεί και παραπάνω. Στην Ελλάδα και 30. Άρα δεν είναι δυνατόν με αυτά τα αντανακλαστικά να πούμε ότι θα πάμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να κάνουμε άλλα πράγματα. Πάμε λίγο ένα βήμα πίσω τώρα. Είναι πολύπλοκο το φαινόμενο. Ξέρουμε ότι έχει πέσει ένας μετεωρίτης, η αλλαγή του κλίματος. Βλέπουμε να σηκώνεται ένα σύννεφο, να το λέω, να το πω μεταφορικά. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς πώς θα επηρεάσει όλους τους τομείς. Βλέπουμε συμπτώματα. Για να το καταλάβουμε σε μεγαλύτερο βάθος, ποιος μπορεί να μας βοηθήσει περισσότερο, οι επιστήμονες που ασχολούνται ακριβώς με αυτό. Η διέστησή μας πολλές φορές δεν είναι σωστή. Είναι ένα φαινόμενο που ξεπερνάει την κοινή λογική. Ακόμα και μέχρι πρότινος αμφιβάλλανε κάποιοι ότι πρόκειται για μια αλλαγή που οφείλεται στον άνθρωπο. Αυτά είναι πλέον αστεία πράγματα να τα συζητάμε. Και όμως μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν κοινός τόπος ότι δεν μας λέει για κλιματική αλλαγή, αυτή συμβαίνει. Είχαμε την εποχή των παγετώνων και πάει λέγοντας. Ναι, αλλά τώρα είμαστε σε μια εποχή που έπρεπε να είμαστε ψύξεις, όχι υπερθέρμανσης που συμβαίνει τώρα. Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε. Επηρεάζεται η γεωργία, επηρεάζεται η κτηνοτροφία, η δημόσια υγεία, γιατί άνθρωποι που έχουν καρδιολογικά, αναπνευστικά, ακόμα και ψυχιατρικά νοσήματα, υποφέρουν με την υπερθέρμανση. Επιβαρύνονται. Άρα πρέπει να τους προστατεύσουμε. Η πολιτική προστασία, το είπατε και μόνοι σας, είναι μια νέα πραγματικότητα αυτό που ζούμε και χρειάζεται άλλα εργαλεία, άλλη ετοιμότητα και άλλα χρήματα. Οι προτεραιότητες γενικά αλλάζουν. Σκεφτείτε τι συνέβη στην περιφέρεια Κρήτης που άλλαξε όλο τον προϋπολογισμό της πόσα χρόνια για να μπορέσει να μαζέψει τις ζημιές από τις πλημμύρες στα Χανιά κυρίως, αλλά και αλλού. Τι γίνεται σε επίπεδο χώρας από μια φυσική καταστροφή, τρομακτική, ανεπανάληπτη μέχρι τώρα, αλλά πιθανή από εδώ και πέρα, στη Θεσσαλία. Ένας προγραμματισμός χώρας, να το συνειδητοποιήσουμε λίγο τι λέμε, άλλαξε από μια φυσική καταστροφή. Άρα συζητάμε για έναν άλλο αντίπαλο, πολύπλοκο, πανίσχυρο, τον οποίο για να τον αντιμετωπίσουμε πρέπει να έχουμε μια συμμαχία με όλους αυτούς που ξέρουν περισσότερο από το μέσο πολίτη και μπορούν να μας βοηθήσουν και εμείς όσοι είμαστε σε θέσεις ευθύνης και αποφασίζουμε για πολιτικές, αλλά και ο απλός άνθρωπος. Είναι ένα τρίγωνο, είναι οι επιστήμονες στη μια μεριά, χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να έχουμε τις λύσεις, αλλά όχι τα μειονεκτήματα κάθε σημείο. Οι επιστήμονες όμως στα μάτια του πολλού κόσμου είναι μάλλον αποσυνδεμένοι από τις λύσεις σε επίπεδο καθημερινότητας. Αν ρωτήσετε 10, οι μισοί θα σας πούν αυτό, δεν τους νιώθουν πολύ κοντά ότι θα ανταποκριθούν με ένα τηλέφωνο για να δώσουν μια λύση. Η πολιτική, η άλλη πλευρά, που δυστυχώς ή ευτυχώς είναι αυτοί από τους οποίους περνάνε οι αποφάσεις, έχουν απαξιωθεί εν πολλοίς τα μάτια του κόσμου. Τι να κάνουμε, πρέπει να το αναγνωρίσουμε, γιατί αν δεν αναγνωρίσουμε τα ελαττώματα μιας ιδιότητας δεν θα φτάσουμε σε αποτέλεσμα. Και απ' την άλλη είναι η κοινωνία που δεν μπορεί να προχωρήσει ούτε χωρίς τους πολιτικούς, ούτε χωρίς τους επιστήμονες, και πρέπει να διαβάσει και περισσότερο.
0: Είμαστε δηλαδή στην περίοδο, αν θέλετε, της αποτύπωσης αυτού του χάρτη. Ακόμα συζητάμε και συντονίζουμε τα βήματά μας, τη συνεργασία μας, για να δω πώς η θεωρία έχει προχωρήσει μέσα στην πράξη.
1: Πολύ, πολύ σωστά. Όχι, δεν είμαστε καθόλου σε επίπεδο θεωρίας. Εδώ και χρόνια έχουμε μια στρατηγική σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης για την προσαρμογή.
0: Από το 2022, αυτό θέλετε να πείτε.
1: Μπράβο. Είναι 300 εκατομμύρια ευρώ και 300 προτινόμενες δράσεις, έργα, κίνητρα, αντικίνητρα, πάρα πολλά σε όλους τους τομείς. Όμως αυτό που αποδείχτηκε από το 2022 και μετά είναι ότι επειδή είναι τόσο πολύπλοκο και διατρέχει οριζοντίως και καθέτους όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας του νησιού, δεν υπάρχει συντονισμός. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι μετέχουμε με έναν τρόπο στο πρόβλημα, πρέπει να κάνουμε κάτι. Αλλά ποιος θα μας πει να το κάνουμε. Και πώς, θα το αφήσουμε έτσι να αιωρείται στο φιλότιμο ή να το αφήσουμε να γίνει θέμα παιδείας? Αυτά είναι πράγματα που δεν μπορεί να συμβούν.
0: Μεταξύ των υπηρεσιών θέλετε να πείτε ή το, ή το βάζετε μεταξύ των, στη να συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών και της κοινωνίας? Γιατί εγώ σας ακούω και μιλάτε και κάνω διάφορους συνειρμούς. Γιατί από το 2022, εάν προετοιμαζόμαστε και δρούμε στην περιφέρεια Κρήτης, και μπράβο μας που το ξεκινήσαμε, σε σχέση με αυτά τα οποία βλέπουμε, τα μεγάλα, τα μεγαθύρια στα λάθη μας, σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές, εδώ φαίνεται πραγματικά ότι κολλάμε και σκοντάφτουμε πάνω σε αυτό που λέτε συντονισμός. Άρα εδώ είναι το επικίνδυνο του πράγματος.
1: Όχι, ακριβώς. Είναι η περιφέρεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια πολύ μπροστά στα θέματα της πρόληψης, της διαχείρισης. Η επιχειρησιακή ικανότητα της πολιτικής προστασίας είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Έχει στρατηγική για το περιβάλλον, για τα νερά, για τα πάντα. Όμως, εδώ χρειάζεται να έχουμε μια διαρκή συνεργασία χωρίς γραφειοκρατία, και αυτό φέρνει αυτή η κλιματική συμμαχία που έχουμε με τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα, το αστεροσκοπείο, το Harvard, διεθνείς οργανισμούς έρευνας και καινοτομίας, γιατί θέλουμε να δούμε όσο αλλάζει το κλίμα πώς πρέπει να αλλάζουν αυτόματα και οι πολιτικές μας. Και επειδή πολλές πολιτικές περνάνε από την εκπαίδευση πολιτών και αιρετών και υπηρεσιακών, θέλουμε όλο αυτό το κομμάτι να το κάνουμε έναν ευαγγελισμό, μηνύματα πολύ συγκεκριμένα που να αφορούν στον κάθε ένα στη θέση του. Στον αγρότη, όπως είπαμε πριν, στον άνθρωπο που δουλεύει στον τουρισμό ή έχει μια μικρή ή μεγάλη μονάδα. Σε αυτούς που μετακινούνται, στους πάντες. Αλλά εκεί που τον αφορά, όχι ένα γενικό μήνυμα, υπάρχει κλιματική αλλαγή. Θα σου πει, εντάξει, και τι έγινε τώρα, τι μην με βάζεις πράγματα που δεν μπορώ να κάνω.
0: Ωραία, κύριε Ναστασάκη, εγώ λοιπόν καταλαβαίνω ότι είναι μέσα όλο τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και οι ειδικοί. Εμένα το μυαλό μου αμέσως πάει στο Πανεπιστήμιο, πάει στο ΙΤΕ, πάει στο ΕΛΚΕΘΕ, πάει στο ΕΛΜΕΠΑ, πάει στο Πολυτεχνείο Κρήτης, πάει στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών να πάει.
1: Ορίστε, συγγνώμη, έκανε μια διακοπή.
0: Συνεργασία ακόμα και με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, συνεργασία ενδεχόμενα ακόμα, επειδή μιλάτε πολύ για τους, για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, και με τον Έλγο Δήμητρα, όλοι αυτοί μαζί, μαζί και η περιφέρεια, όλοι μαζί προσπαθείτε.
1: Να σας περιγράψω, επειδή μπορεί να φαίνεται ότι είναι ένα ανοργάνωτο πράγμα. Καθένας έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Αυτή τη στιγμή, το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να δούμε από το κλίμα ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να παρατηρούμε επισταμένως με προσοχή για να διαπιστώνουμε τις αλλαγές που θα οδηγήσουν σε συνέπειες, σε πράγματα. Αυτό μας το λέει το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Δεύτερο βήμα. Πρέπει να εκτιμήσουμε ξανά πόσο ευαίσθητοι, πόσο ευάλωτοι, πόσο τρωτοί είναι οι τομείς που μας ενδιαφέρουν περισσότερο από τους άλλους τομείς στην Κρήτη. Και είναι αυτοί που προανέφερα. Τουρισμός, αγροτοκτηνοτροφικός τομέας, δημόσια υγεία, πολιτική προστασία. Στη βάση αυτών των ευρημάτων αξιολογούμε ξανά αυτό το σχεδιασμό που σας είπαμε, τα 300 πράγματα που πρέπει να κάνουμε, για να δούμε είναι επαρκή, μήπως κάποια είναι πιο αποδοτικά. Γιατί όταν είναι 300, σας στίζεις. Από πού να ξεκινήσεις? Δεν έχω 300 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Μπορεί να έχω 10, 20. Πρέπει να διαλέξω, γιατί δεν είναι προαιρετικό, είναι υποχρεωτικό, τα μεγαλύτερης επιδραστικότητας πράγματα να κάνω. Γιατί δεν μπορώ, άμα γίνει μια πλημμύρα κάπου, να πω ναι, ξέρετε, αλλά κάναμε μια αντιπυρική ζώνη εκεί και μας τελειώσαν τα λεφτά. Πρέπει να ζυγίσουμε τι είναι πιθανότερο, η πλημμύρα ή η πυρκαγιά. Άμα δεν μπορώ να τα κάνω και τα δύο στο τέλειο, ποιο θα διαλέξω? Είναι risk assessment. Είναι μια εκτίμηση ρίσκου. Κάθε απόφαση. Γι' αυτό λέμε είναι πολύπλοκο. Πρέπει να μαθαίνουμε από τους φορείς που κάνουν πράγματα το τι κάνουν, για να τα κουμπώνουμε σε κάθε τομέα και να βλέπουμε πώς προοδεύουμε. Γιατί δεν πρέπει μόνο να βλέπουμε τι μας λείπει, πρέπει να βλέπουμε και τι έχουμε σαν όπλα. Άμα δεν τα ξέρουμε τα όπλα, σκεφτείτε τώρα εμείς να βάλουμε σταθμούς προειδοποίησης για πλημμύρες στα ρέματα και να μην το πούμε στην πολιτική προστασία. Συμβαίνει αυτό. Κάνουν πολλοί φορείς πράγματα για το κλίμα, γιατί δεν είναι καινούριο φαινόμενο, άρα έχει μπει στις πολιτικές, τις εθνικές, τις ευρωπαϊκές, σε χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά ακόμα δεν έχουν κουμπώσει αυτά τα μικρά βήματα ή μεσαία που έχουν συμβεί σε ένα ενιαίο μηχανισμό. Αυτό πάμε να φτιάξουμε τώρα. Άρα λοιπόν έχουμε μια συνεργασία με δήμους και τους άλλους φορείς αλληλεπίδρασης. Πείτε μας τι κάνατε, ελάτε να σας εξηγήσουμε τι έρχεται και να σας δώσουμε κίνητρα για να κάνετε πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Λέω παραδείγματα. Ωραία, λέμε ότι δεν υπάρχουν υποδομές αυτή τη στιγμή για να διαχειριστούμε τις πλημμύρες έτσι όπως θα συμβαίνουν μέσα στις πόλεις. Εκπαίδευση στους μηχανικούς των Δήμων, του Δημοσίου, των Δημάρχων, των Αντιδημάρχων. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις που είναι αυτή τη στιγμή οικονομικές ή που μπορεί να εφαρμοστούν στα νέα σας έργα, που θα βοηθήσουν πάρα πολύ στην άμβληση του προβλήματος. Άμα σας πω ότι οι πλημμύρες μέσα στις πόλεις συμβαίνουν όχι γιατί δεν είναι μεγάλη διατομή, μεγάλη σωλήνα που παίρνει τα νερά, γιατί χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες επιφάνειες που να πίνουν το νερό και ότι απαγορεύεται να ασφαλτοστρώνουμε ή να τσιμεντοστρώνουμε οικόπεδα αλόγιστα, ή γιατί να μην βγάλουμε την άσφαλτο στην άκρη του δρόμου που είναι η στάθμευση για να μπορεί να πίνει το νερό εκεί όπως γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Η αλήθεια είναι ότι με όλα αυτά που λέτε πρέπει να σας το πω ότι ερεθίζεται κατά πολύ το μυαλό μου αυτή την ώρα και μετρούει και η γλώσσα μου να πω διάφορα, αλλά εντάξει,
1: να
0: το αφήνω. Πείτε,
1: να μείνουμε στο θετικό. Δεν μπορεί να μην ξέρουμε ότι αφού βασίζεται η οικονομία μας κατά βάση στον τουρισμό, ότι θα χειροτερέψουν οι συνθήκες άνεσης για τους επισκέπτες. Και αν δεν τις προγραμματίσουμε από τώρα τις ενέργειές μας για να μπορεί ο άλλος να είναι σε εξωτερικό χώρο με τις σωστές παροχές, θα δυσκολευτούμε να έχουμε επισκέπτες Ιούλιο-Αύγουστο, όταν προβλέπονται έως και 30 μέρες κάψωνα. Υπάρχουν τεχνικές. Κάθε τι κήπη, πράσινα σε γραμμικές πορείες, υδάτινα στοιχεία, ένα κάρο πράγματα υπάρχουν. Τα εφαρμόζουμε, όχι. Για την ανάσχεση, να ξαναγυρίσω στις πλημμύρες. Όπου έχουμε πλατεία και γίνεται ανάπλαση, δεν γίνεται να μην φτιάχνουμε μια μεγάλη δεξαμενή από κάτω να μαζεύουμε το νερό. Δηλαδή δεν πρέπει να περιμένουμε όλο αυτό το νερό να γίνεται ποτάμι και να καταλήξει στη θάλασσα. Ας του δώσουμε και αναχώματα, χώρους που μπορεί να μαζευτεί. Νέες πολυκατοικίες το ίδιο, γιατί σας βλέπω είσαστε λίγο ευαίσθητοι σε ό,τι αφορά σε ευθύνες των Δήμων και του Δημοσίου γενικά.
0: Γι' αυτό σας είπα ότι μετρώει η γλώσσα μου να ανοίξω ένα μεγάλο κεφάλαιο, αλλά ας το κάνω άλλη ώρα. Θα το κάνω άλλη ώρα. Γι' αυτό σας είπα ότι μετρώει η γλώσσα μου να κάνω αργετές παρατηρήσεις. Άρα λοιπόν, για να μείνουμε εδώ και να κλείσουμε μια συζήτηση εδώ, τουλάχιστον προς το παρόν, λέμε ότι είναι κάτι που βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι κάτι ζωντανό που τρέχει αυτή την ώρα, το οποίο αναμένεται δηλαδή στο στάδιο και της μελέτης και του σχεδιασμού αλλά και της παρέμβασης σε τρία στάδια. Αυτό καταλαβαίνω, αυτό αντιλαμβάνομαι, κυρία Αναστασάκη.
1: Συμβαίνουν και τα τρία ταυτόχρονα. Τώρα δεν κάνουμε μόνο μελέτη, θεωρητικές προσεγγίσεις, δίνουμε και λύσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε εξέλιξη πάρα πολλά πράγματα που είναι πρακτικά. Όπως όταν ξεραθήκανε τα ελαιόδεντρα, αυτά τα πανεπιστήμια, ο Ελγό Δήμητρα έδωσε οδηγίες, εξήγηση του φαινομένου γιατί συμβαίνει και οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει ο αγρότης στο καφενείο, όχι από το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου, στο καφενείο. Έτσι δουλεύουμε και σε όλα τα άλλα πράγματα.
0: Πάνω στο συγκεκριμένο το πρόγραμμα, πάνω στο συγκεκριμένο το project. Εσείς με βάση αυτό το πρόγραμμα, πότε πιστεύετε ότι αυτός ο κύκλος θα έχει ολοκληρωθεί? Γιατί πάντα ανάλογα με τις ανάγκες, με νέοι κύκλοι ανοίγουν. Αλλά για το συγκεκριμένο, πότε πιστεύετε ότι θα είσαστε?
1: Σε δύο χρόνια τελειώνει το πρόγραμμα που σας περιγράφω.
0: Δύο χρόνια.
1: Άρα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει τα πάντα και να είναι όλοι πανέτοιμοι. Ναι. Θεωρώ όμως ότι επειδή η ανάγκη θα είναι συνεχής, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αρχίσουμε την καρδάρα με το γάλα. Κάναμε πολύ κόπο για να καταφέρουμε να φέρουμε όλους αυτούς τους φορείς να συνομιλούν και να συνεργάζονται. Δεν είναι εύκολο, το αντιλαμβάνεστε.
0: Είναι
1: πολύπλοκο. Περάσαμε λοιπόν όλο αυτό το κυκαιώνα και φτάσαμε σε μια πρώτη, να μην πω στην Ιθάκη, σε μια πρώτη στάση αυτής της μεγάλης κλιματικής οδύσσιας. Θα το συνεχίσουμε φυσικά. Αυτό είναι κάτι που σε όλη την Ελλάδα το θεωρούν ένα παράδειγμα καλό. Το υποστήριξε και το Πράσινο Ταμείο, συντοπίτης μας ο Γιάννης Ανδρουλάκης. Άρα εκεί θα επενδύσουμε.
0: Μάλιστα, λοιπόν, εγώ τις κρατάω όλες αυτές τις πληροφορίες, θετικά τα βήματα, με ό,τι παρατηρήσεις μπορεί να έχει να κάνει ο καθένας από εμάς. Σέβομαι το έργο των επιστημόνων, είναι τριπλό το στάδιο, και η μελέτη και ο σχεδιασμός και η παρέμβαση. Εδώ θα είμαστε.
1: Και η ενημέρωση.
0: Γιατί
1: ο κόσμος έχει μεγάλο ρόλο. Μην βγάζουμε τον κόσμο απ' έξω. Είναι το κλειδί σε όλα, από τους ποιους διαλέγει να ψηφίσει, που εφαρμόζουν τις πολιτικές ή τις σχεδιάζουν, μέχρι τα πράγματα που ο ίδιος κάνει. που συντελούν ή που δυσχεραίνουν το πρόβλημα. Το ξεχνάμε, γιατί αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα, ότι ο πολίτης αισθάνεται ότι θα βρέξει από πάνω μια λύση χωρίς να έχει καμία συμμετοχή. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Το ζητούμενο είναι και όλοι αυτοί οι φορείς, αλλά παράλληλα όλοι εσείς που έχετε λόγο και ρόλο και ασκείτε εξουσία, ότι θα πρέπει να έχετε και πάντα ανοιχτά τα αυτιά σας, να ακούτε αυτούς τους τελευταίους που είναι οι πολίτες, κυρία Αναστασάκη. Δεν το λέω για εσάς προσωπικά, αλλά το λέω γενικά για τους πολιτικούς, γιατί εδώ είναι τα αντίστροφα και εδώ είναι τα δύσκολα.
1: Προσυπογράφω, αλλά πρέπει και η κοινωνία να είναι όρημη να δέχεται ότι μπορεί η λύση που έχει στο μυαλό
0: σου. Οριμότατη είναι. Οριμότατη είναι.
1: Να μην ταιριάζει.
0: Να μην πάω στις, σε αυτά τα οποία λέγανε οι παλιοί, στις παροιμίες τους, στις ρίσεις τους και σε όλα τα υπόλοιπα, γιατί θα έχω πολλά να λέω. Σας είπα ότι σήμερα είναι μια μέρα που έχει τουλάχιστον προκλήσεις αρκετές με αυτή τη συζήτηση και στο μυαλό και στη γλώσσα.
1: Όμως, κυρία Δουλγεράκη, οι παλιοί είναι αυτοί που ποτίζουν μέχρι σε σχάτων χωρίς να χρειάζονται καλλιέργειες. Τόσο οι παλιότεροι είναι αυτοί που ενδεχομένως παίρνουν και τα νερά που δεν τους αναλογούν. Ξαναλέω, δεν χρειάζεται ούτε αγιοποίηση κανενός, ούτε δαιμονοποίηση. Πρέπει να είμαστε σοβαροί και να καταλάβουμε ότι έχει αλλάξει η εποχή. Πρέπει ο καθένας να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και η ευθύνη αναλογεί. Περισσότερο σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη εξουσία και περισσότερη γνώση, λιγότερο στους απλούς πολίτες προφανώς, αλλά όλοι είμαστε μέσα στο ίδιο καζάνι.
0: Λοιπόν, σας καλημερίζω βγαίνοντας από το καζάνι.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 84.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία,

0: Να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
2: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
5: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
6: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
7: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
8: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
9: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργ Βαφείο, Φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
10: Η Αριάδνη κάνει την έκπληξη και μοιράζει δώρα.
11: Μπες και εσύ στην κλήρωση καταναλωτών του CRM Αριάδνη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας και γραφείου.
10: 5 Samsung Galaxy Tab A11 LTE Silver,
11: 10 Work γραφεία Gaming Nemesis Green,
10: 10 Work καρέκλες γραφείου Top 2 μαύρες
11: και 5 Dell DC 15250 Laptop 15,6 inch Full HD Core i5 1334U 16GB 512GB UHD Graphics Windows 11 Pro.
10: 30 μεγάλα δώρα περιμένουν τους τυχερούς.
11: CRM Ariadne.
10: Μπες στην κλήρωση.
11: 30 μεγάλα δώρα ψάχνουν τους νικητές τους.
10: Ένας από αυτούς μπορεί να είσαι εσύ. 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
12: Στα 8 λεπτά μετά τις 9. Πάμε σε εκείνο το θέμα που έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλο προβληματισμό, πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία, πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Ανέκδοτο η 10ημερή παράταση, ως δε ένας θεός ξέρει τι γίνεται. Αντέδρασαν τα ΚΙΔ και όμως ο γολογοθάς για τους παραγωγούς συνεχίζεται. Μπορείτε να διαβάσετε σήμερα και από την εφημερίδα Νέα Κρήτη το ρεπορτάζ της Κατερίνας Παντινάκη. Στο στούντιο είναι η Κατερίνα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Αντιπεριφερειάρχης για τον αγροτικό τομέα, ο κύριος Σταύρος Τζεδάκης. Καλημέρα και στους δυο σας.
13: Καλημέρα.
14: Καλημέρα κύριε Μιζεράκη, στους ακροατές σας.
12: Καλά να είστε. Τώρα να δώσω λίγο το λόγο, αν μου επιτρέπετε, κύριε Τζεδάκη, στην Κατερίνα. Το πλαίσιο να μας δώσει και αμέσως μετά βεβαιότατα θα ακούσουμε αναλυτικά και τις δικές σας τις θέσεις και το γίνεται από εδώ και κάτω, γιατί αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι εσείς από τη δική σας την πλευρά ζητάτε και θέλετε να έχετε μια συνάντηση και με την ηγεσία του Υπουργείου. Ζητούμενο είναι βεβαιότατα

0: Όχι αν έχει κλειστεί η συνάντηση αυτή, αλλά αν θα βγει αποτέλεσμα από αυτή τη συνάντηση. Και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Κατερίνα.
1: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω από τις 4 Αυγούστου, τότε που έτσι με μια φιέστα, όπως είπαν χθες τα μέλη της Επιτροπής των ΚΙΔ Κρήτης, δόθηκε από το Υπουργείο η πλατφόρμα, μέσω της οποίας έτσι με πολλές προσδοκίες και φιλοδοξίες θα γίνεται η ενεργοποίηση. Αυτή η πλατφόρμα έχει αποδειχθεί δυσκολότερη, πιο απαιτητική, πιο χρονοβόρα ως προς το χρόνο που χρειάζεται για τη διαδικασία, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα πρακτικά να έχουν γίνει τόσες αιτήσεις όσες αντιστοιχούν σε μία σταγόνα στον ωκεανό.
0: Από τις 4 Αυγούστου 36 τροποποιήσεις.
1: 36 τροποποιήσεις, 33 κατά κάποιους, 36 κατά κάποιους άλλους. Το θέμα είναι ότι σήμερα έχουμε 17 Σεπτέμβρη και ακόμα είναι όλο στον αέρα. Οι εκπρόσωποι των ΚΙΔ λένε ότι τον Οκτώβρη που περιμένουν κάποιοι επιδοτήσεις όσοι έχουν τελειώσει μέχρι τις 25 Σεπτέμβρη βάσει τις 10ήμερες παράτασης δεν θα πάρουν και πολύ. Και τίθεται ένα αμφιβόλο και η επιδότηση του Δεκέμβρη. Αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, έχει άλλες ειδωτές αντιδράσεις και για την ίδια την παραγωγή, γιατί οι άνθρωποι χρειάζονται τη ρευστότητα για να πάρουν λιπάσματα, για να πληρώσουν εργατικά χέρια για τη συγκομιδή του ελαιοκάρπου το χειμώνα. Και βέβαια, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι κινούν και την αγορά εκεί κοντά στις γιορτές.
0: Σωστά. Δεν κάνει να το ξεχνάμε, τουλάχιστον η μεγαλύτερη, αυτό που γινόταν πάντα, δηλαδή ότι η αγορά έλεγε περιμένουμε να πέσουν οι επιδοτήσεις ή οι ενισχύσεις στον κόσμο της αγροτιάς, έτσι ώστε να κινηθεί και η αγορά. Φαντάζομαι ότι αυτό ως κλίμα, κύριε Τζαδάκη, το θυμάστε, έτσι?
2: Ναι, βέβαια, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν ζητήματα, όπως τα έβαλε και η κυρία Μπαντινάκη, πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση με την ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ μέσα από τη νέα διαδικασία της πλατφόρμας MyAgro, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή 4 Αυγούστου. Η πρώτη ημερομηνία ήταν η 15 Σεπτεμβρίου για αυτούς που θα πληρωνόταν τέλος Οκτωβρίου και η καταληκτική ημερομηνία ενεργοποίηση ήταν η 15 Οκτωβρίου όπου θα πληρωνόταν τέλος Νοεμβρίου. Όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ενώ είμαστε 17 του Σεπτέμβρη, οι οριστικοποιημένες αυτή τη στιγμή δηλώσεις είναι πάρα πολύ ελάχιστες σε σχέση με τον όγκο των αγροτών σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω είναι περίπου 10.000 στις 650.000 αιτήσεις οριστικοποιημένες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τα προβλήματα τα οποία θα δημιουργηθούν σε σχέση με τις πληρωμές των επιδοτήσεων.
0: Οι οριστικοποιημένες αιτήσεις πανελλαδικά 10.650. Επί συνόλου πόσων αιτήσεων περίπου, κύριε Τζεδάκη? Ρωτάω εσάς γιατί πάντα έχετε μπροστά σας εύκαιρα τα στοιχεία.
2: Είναι γύρω στις 650.000.
0: Μάλιστα.
2: Άρα μιλάμε για ένα πολύ μικρό ποσοστό. Καθυστερήσεις λοιπόν πληρωμών όπως προβλέπεται να γίνει την ώρα που τα πράγματα στον πρωτογενή τομέα είναι πάρα πολύ δύσκολα και με το κόστος παραγωγής και με τα προϊόντα μας τα οποία βλέπουμε τώρα την τιμή του ελαιολάδου να είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα όταν το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο, βλέπουμε αδιάθετα σταφύλια, η τιμή του γάλακτος εδώ έχει ένα 10-20 όταν στην υπηρετική Ελλάδα έχει ένα 70 αυτή τη στιγμή, με το κόστος παραγωγής στην Κρήτη να είναι πάρα πολύ τεράστιο λόγω της νησιωτικότητας, με τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής και όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν. Και θα περιμένει ο παραγωγός τις αγροτικές ενισχύσεις προκειμένου να μπορέσει να στηριχτεί, προκειμένου να μπορέσει να πάει πιο πέρα που λέμε, για να τα βγάλει πέρα. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ότι αυτό δεν θα γίνει.
0: Κύριε Τζεδάκη, να ρωτήσω το εξής. Άντε και λέω ότι θα πάρουν την προκαταβολή είτε του Οκτώβρη είτε του Δεκέμβρη κάποιοι από αυτούς τους 10.650, για τους υπόλοιπους 650.000 ένα δεκαήμερο αρκεί? Όση προσπάθεια και αν καταβάλει κάποιος και αν δεν ξαναμπλοκάρει αυτή η πλατφόρμα να καταφέρουν να ενεργοποιήσουν δικαιώματα όπως τα λέγαμε παλιά?
2: Αυτό δεν πρόκειται να γίνει και αυτό φαίνεται και από το εξής συγκεκριμένο. Όταν ανέβηκε 4 Αυγούστου η πλατφόρμα και σώζει την πρώτη ημερομηνία έως 15 Σεπτεμβρίου, καταλαβαίνετε ότι αυτό από μόνο του είναι πάνω από ένας μήνας. Όταν η καταληκτική ημερομηνία ήταν 15 Οκτώβρη, καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει 2,5 μήνες για να ενεργοποιήσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν αυτό το δεκαήμερο σε καμιά περίπτωση δεν είναι αρκετό προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία. Είναι λοιπόν σημαντικό να δοθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα, γιατί εκτός και τις άμεσες ενισχύσεις, αυτό δημιουργεί προβλήματα και σε πολλά άλλα επίπεδα, όπως είναι τα επενδυτικά προγράμματα, όπως είναι τα σχέδια βελτίωσης, όπως είναι οι ομάδες παραγωγών. Αν δεν υπάρχει ενιαία αίτηση, αν δεν υπάρχει η ενεργοποίηση, στην ουσία ο παραγωγός δεν υφίσταται, δεν υπάρχει. Άρα δεν μπορεί να συμμετέχει σε οτιδήποτε άλλο, είτε είναι σε εξέλιξη είτε είναι καινούριο. Άρα λοιπόν είναι πολύ κρίσιμο το γεγονός ότι πρέπει να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, να δοθεί λύση στην πλατφόρμα, να διορθωθούν τα τεχνικά ζητήματα τα οποία υπάρχουν, προκειμένου να μπορέσουν να ενεργοποιήσουν την παραγωγή μας.
0: Ποια είναι τα τεχνικά ζητήματα τα οποία δημιουργούνται? Έχουν να κάνουν, ας πούμε, με ένα υπολογιστή, με μία πλατφόρμα, ή έχουν να κάνουν με τις δηλώσεις, σαν να δηλώσεις?
2: Είναι η πλατφόρμα τη Μαϊάγκουρα, έχουν να κάνουν με διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με το χρηματολόγιο, με τη διαλειτουργικότητα την οποία πρέπει να υπάρχει. Όπως είπατε και είπε η κυρία Μπαντινάκη, 36 τροποποιήσεις έχουν γίνει ως τώρα. Και ακόμα δεν έχει βρεθεί η οριστική λύση προκειμένου να λειτουργεί απρόσκοπτα. Από την άλλη, τα ΚΙΡ έχουν και τα δικά τους ζητήματα, τα θεσμικά, τα οποία με τα νέα δεδομένα υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ποινές και για μικρά λάθη. Οι άνθρωποι λένε ότι ναι, να υπάρχουν ποινές διαβαθμισμένες και ανάλογα με το τι υπάρχει και τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται, να έχουν τις ποινές τις οποίες πρέπει να έχουν, και δημιουργείται ένα περιβάλλον γενικότερο που και τα ΚΙΡ είναι δύσκολο να μπορέσουν να ξεκινήσουν ενεργοποιήσεις. Υπάρχουν τα προβλήματα με την πλατφόρμα, υπάρχει το πρόβλημα με το ασυμβίβαστο που σου λέει ότι ένας συνεταιρισμός, παράδειγμα, ο οποίος έχει ένα ΚΙΡ όλα αυτά τα χρόνια, είναι ασυμβίβαστο να ενεργοποιήσει ένα μέλος του συνεταιρισμού. Άρα είναι και πράγματα τα οποία είναι δεν στέκουν, να το πούμε έτσι απλά. Είναι σημαντικό λοιπόν να δοθούν λύσεις σωστές, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ναι, προκειμένου να μπορέσει να βρεθεί λύση, μάλιστα, σε όλα τα επίπεδα.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζεδάκη, στο πρακτικό κομμάτι, γιατί ίσως ακόμη ο κόσμος του πρωτογενούς τομέα δεν έχει πιστέψει ότι θα υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή δεν παρατηρείται αυτός ο αναβρασμός που θα περίμενε κανείς, και ίσως θα τον δούμε τον αναβρασμό αργότερα, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβρη. Στο πρακτικό κομμάτι, τι είναι αυτό που κατατίθεται ως αίτημα, αυτό που θα ζητηθεί στη συνάντηση, αν τελικά οριστεί συνάντηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης? Γιατί έχουμε φτάσει στις 17 Σεπτέμβρη. Τα ΚΙΔ λένε ότι χρειαζόμαστε 3 μήνες περιθώριο από τη στιγμή που θα εξομαλυνθεί η διαδικασία. Άρα πρακτικά αποδεχόμαστε ότι δεν θα πέσουν χρήματα στην αγορά και στις τσέπες των αγροτών πρωτίστως μέχρι τα τέλη του χρόνου? Αυτό είναι μια παραδοχή?
2: Κοιτάξτε, τα ΚΙΔ λένε το εξής απλό. Σου λέει ότι αφού 4 Αυγούστου μου ανέβασε την πλατφόρμα, μου έδωσε 2,5 μήνες μέχρι 15 Οκτώβρη για να οριστικοποιήσουμε τις ενεργοποιήσεις, θέλω κι εγώ ένα τρίμηνο, πόσο θέλω, για προκειμένου να ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις αιτήσεις, όταν είμαστε στο μηδέν στην ουσία αυτή τη στιγμή. Το ζήτημα ποιο είναι? Ότι πρέπει να ολοκληρωθεί το ζήτημα των τεχνικών προβλημάτων της πλατφόρμας, να βρει το Υπουργείο έναν τρόπο να πληρώσει τουλάχιστον τη βασική ενίσχυση, τα οικολογικά σχήματα να πάνε πιο πίσω, όπως έχουν πάει τις προηγούμενες φορές. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να ζητήσουμε ένα ραντεβού με τον Υπουργό, και θα το κάνουμε αυτό. Περιμένουμε τώρα, θα μας στείλουν σήμερα τα αιτήματα τα ΚΙΔ, ο Παγκρίτιος Σύλλογος Μελετητών, με τη συμμετοχή και του ΓΕΟΤΕ, προκειμένου να κλείσουμε αυτό το ραντεβού, να θέσουμε αυτά τα ζητήματα και στον Υπουργό, φαντάζομαι τα ξέρει κιόλας, προκειμένου να δούμε τι λύσεις θα βρεθούν.
0: Όχι, μισό λεπτό, γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Όταν λέτε ότι κάποιοι, όπως και στο παρελθόν, θα πάνε παραπίσω και άλλοι θα πρέπει να πληρωθούν, ενδεχόμενα να υπάρξει αίτημα που να λέει ότι στην Κατερίνα, στην Αγγέλα, στο Σταύρο, λέω τα δικά μας τα ονόματα για να μην παρεξηγηθούμε, στον Νίκο, μπορεί να καταβληθεί ενδεχόμενα ενίσχυση χωρίς να έχει κάνει ενεργοποίηση? Όχι. Να έχει κάνει ένα κωδικό, να έχει καταθέσει το αίτημά του, να το έχει περάσει, να έχει πάρει ένα αριθμό πρωτοκόλλου πριν ενεργοποιηθεί? Πώς ακριβώς το εννοείτε και το λέτε πριν να έχουν πληρωθεί?
2: Όχι, τα οικολογικά σχήματα είναι κάτι άλλο. Είναι η βασική ενίσχυση και τα οικολογικά σχήματα. Τα οικολογικά σχήματα πάντα πληρωνόταν με το νέο έτος, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ λέω ότι να βρει έναν τρόπο το οποίο αντί να χρειάζεται τρίμηνο, τετράμηνο, να βρεθεί ένας τρόπος σε πάρα πολύ γρήγορο χρόνο. Άλλωστε είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα όπου υποτίθεται διευκολύνει τα πράγματα μέσα από καλύτερο έλεγχο. Δηλαδή μια ψηφιακή πλατφόρμα η οποία θα δώσει λύσεις γρηγορότερες με ασφάλεια και διαφάνεια.
1: Γρηγορότερες δεν το βλέπουμε.
2: Να γρήγορα η παραγωγή μας για να μπορέσουν να πληρωθούν κιόλα.
1: Κύριε Τζεδάκη, μιλάνε τα κίδια.
2: Οι μισοί και οι άλλοι μισοί να μην πληρωθούν.
1: Μιλάνε τα κίδια τριπλάσιο χρόνο για μία αίτηση σε σχέση με αυτό που χρειάζονταν μέχρι τώρα.
2: Κοιτάξτε, κυρία Μπαντινάκη, αυτά είναι τεχνικά ζητήματα που δεν μπορούμε να δώσουμε λύση. Εμείς ζητάμε να δώσει λύση στο Υπουργείο προκειμένου να πληρωθούν οι άνθρωποι.
1: Και από
2: δεν
1: εκεί
2: ξέρω
1: και μετά.
2: Τρόπο θα το κάνει. Πρέπει να βρει έναν τρόπο σωστό, έτσι όπως πρέπει να γίνει σωστά, προκειμένου οι άνθρωποι να πληρωθούν την περίοδο που πρέπει να πληρωθούν.
0: Μέσα σε αυτό το δεκαήμερο, Κατερίνα και κύριε Τζεδάκη, ή για αυτό το τρίμηνο που φαίνεται να ζητείτε ως...
2: Το δεκαήμερο είναι προφανές ότι δεν φτάνει αυτή η προθεσμία προκειμένου...
0: Ούτε για τη βασική ενίσχυση, αυτό λέτε.
2: Δεν το συζητάμε, εννοείται. Ναι. Δεν το συζητάμε. Όταν έχουμε 10.000 οριστικοποιημένες αιτήσεις και το σύνολο της χώρας είναι 650.000, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει.
0: Άρα σε βάθος τριμήνου, εκεί είναι τουλάχιστον για τη βασική ενίσχυση και αργότερα για τα οικολογικά σχήματα. Άρα αυτό που κρατάει ο καθένας που σας ακούει αυτή την ώρα και περιμένει τη βασική ενίσχυση ή τέλος πάντων ανήκει σε κάποιο οικολογικό σχήμα είναι ότι είναι αντίο μέχρι το τέλος του 2026 η βασική ενίσχυση. Ενδεχόμενα να πάει και στην...
2: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι με τα παρόν δεδομένα αυτή τη στιγμή οι πληρωμές θα πάνε πίσω σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα που έβαλε το Υπουργείο. Αυτό διαφαίνεται. Όταν το Υπουργείο λέει ότι τέλος Οκτωβρίου θα πλήρωνε αυτούς που θα είχαν ενεργοποιήσει μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, αυτό δεν φαίνεται να γίνεται. Παρά το δεκαήμερο της... της παράτασης η οποία δόθηκε.
0: Ναι, αλλά εγώ χθες που άκουγα αυτή τη συνέντευξη και αυτά τα οποία μας έλεγε η Κατερίνα και αυτά τα οποία διαβάζω σήμερα και στην εφημερίδα Νέα Κρήτη από το ρεπορτάζ της, εδώ θέλει διασταύρωση αγροτεμαχίων με το κτηματολόγιο σε περιπτώσεις αγοραπολισιών, κληρονομιών, διαθήκων, περιοχών όπου το κτηματολόγιο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Άρα λοιπόν όλα αυτά δεν ξέρω τι χρόνο θέλουν και πόσο χρόνο θα πάρουν, έτσι δεν είναι.
2: Κυρία Δουγεράκη, είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο που προσπαθεί να γίνουν κάποιες αλλαγές.
1: Γενικώς στη χώρα.
2: Πρέπει να δούνε με ποιο τρόπο θα μπορέσουν οι άνθρωποι να ενεργοποιήσουν για να πάρουν τα χρήματά τους. Συμπεριλαμβάνονται όλα αυτά που λέτε. Το κτηματολόγιο είναι κάτι που ολοκληρώνεται, κάπου δεν έχει ολοκληρωθεί. Έχει ολοκληρωθεί το οποίο μπορεί να έχει και λάθη ακόμα αυτή τη στιγμή, να γίνονται διορθώσεις. Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να τα λάβει υπόψη του το Υπουργείο.
0: Μα κάθε χρόνο τα ίδια, κύριε Τζεδάκη. Από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, μπορεί κι εσείς έτσι να θυμάστε πράγματα. Μα κάθε χρόνο τα ίδια. Μα κάθε χρόνο.
2: Δυστυχώς κάθε χρόνο υπάρχουν προβλήματα. Κάθε χρόνο στη χώρα μας αργούν να πληρωθούν οι άνθρωποι. Και δεν είναι και μόνο τα προβλήματα, όπως είπαμε και πριν, τα προβλήματα των άμεσων ενισχύσεων. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα, τα οποία χρήζουν περαιτέρω πρέπει παραπάνω να δώσουμε βάρος στον πρωτογενή τομέα και το Υπουργείο και οι ηγεσίες, το έχω πει πολλές φορές, δεν μπορεί να αλλάζουν κάθε χρόνο οι ηγεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα με ανθρώπους οι οποίοι να μάθουν το αντικείμενο, να γίνει μια στρατηγική προκειμένου να υπάρχει μέλλον στον πρωτογενή τομέα.
0: Όχι τίποτα άλλο. Τουλάχιστον με την. Για να το πάμε και λίγο πολιτικά, με την επιλογή του σημερινού υπουργού, αυτό το οποίο ας πούμε έλεγαν είναι ότι αντεξέρει πολύ περισσότερο και τα ευρωπαϊκά δεδομένα και θα κινηθούν και πολύ γρήγορα οι όποιες διαδικασίες. Και ό,τι ωραίο επικοινωνιακό μπορούσαμε να ακούσουμε. Τώρα μεταξύ μας, μεγάλα παιδιά είμαστε, το δάχτυλό μας δεν μας χωράει. Ας τα λέμε. Για να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Φρούδες, ελπίδες όλα, παραμύθια όλα, κύριε Τζεδάκη.
2: Κυρία Τζεράκη, όταν θα πω ένα απλό παράδειγμα. Όταν ένας νέος θέλει να κάνει ένα σχέδιο βελτίωσης, που εδώ μιλάμε για κόστος παραγωγής, και εδώ στην Κρήτη, και εμείς σαν περιφέρεια έχουμε διεκδικήσει προγράμματα, σχέδια βελτίωση, πραγματικά μπορεί να έχουμε πάρει και τα περισσότερα σαν περιφέρεια Κρήτης, που μιλάμε για πραγματικές υποδομές, έτσι, σχέδιο βελτίωση, το οποίο θα φτιάξει την υποδομή του νέου αγρότη. Θα μπορέσει μέσα από αυτό να μειώσει το κόστος παραγωγής, να μπορέσει να βγάλει καλύτερη ποιότητα στο προϊόν. Το γραφειοκρατικό σύστημα το οποίο υπάρχει και ο χρόνος μέχρι να υλοποιήσει όλο αυτό το σχέδιο βελτίωσης είναι αποτρεπτικό στον προκειμένο να συμμετέχει.
0: Διαχρονικό, δηλαδή, διαχρονικό όταν... το θέμα. Το δεκαήμερο δεν φτάνει ούτε πραγματικά, δεν ξέρω, ούτε για να κλείσεις το ραντεβού, αφού ακόμα περιμένετε τα αιτήματα από τα ΚΙΔ και μετά θα ζητήσετε να έχετε ένα ραντεβού, να του θέσετε τα αιτήματα. Το μέχρι τέλος Οκτωβρίου, εγώ θα ζητήσω πρώτη συγγνώμη, αν τέλος πάντων κάνω λάθος με αυτά τα οποία λέω και δεν καταβληθούν οι ενισχύσεις. Εδώ είσαστε παρόντες, μάρτυρες, εσείς, η Κατερίνα και όλος ο κόσμος που μας ακούει. Αλλά όσο φαίνεται, τα πράγματα φέτος θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον παραγωγικό τομέα της χώρας και τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στον παραγωγικό τομέα.
2: Κύριε Γεράκη, μακάρι να διαψευτούμε, δεν το συζητάμε αυτό. Μακάρι να γίνουν το καλύτερο δυνατό και να μπορέσει να πληρωθεί ο κόσμος στην ώρα του. Όμως εμείς βάζουμε τα θέματα, διεκδικούμε για τον αγρότη μας προκειμένου, όπως είπαμε, να μπορέσει να είναι βιώσιμος, να μπορέσει να πάρει μια ανάσα, γιατί τα προβλήματα, όπως είπαμε, είναι πάρα πολλά.
0: Κύριε Τζαδάκη, εσάς θα σας ευχαριστήσω. Καλημέρα σας από το Ραδιο 984. Καλημέρα σας. Λοιπόν, Κατερίνα, κάθε χρόνο μία από τα ίδια. Επιδοτήσεις δεν πρόκειται να δοθούν το μέχρι τέλος του χρόνου.
1: Και είναι και αυτά που έρχονται μετά. Έκανε μία αναφορά ο κύριος Τζιδάκης. Τα προγράμματα νέων αγροτών, τα σχέδια βελτιώσεων, όλα αυτά τα προγράμματα στα οποία έχουν ενταχθεί άνθρωποι στηρίζοντας τη δραστηριότητά τους στον πρωτογενή τομέα και τα οποία εξαρτώνται από αυτή την ενεργοποίηση. Γιατί είναι ένα απαραίτητο δικαιολογητικό για να μην απενταχθείς. Αν ανήκεις στους νέους αγρότες, έχεις καταθέσει σχέδια βελτίωση. Υπάρχει λοιπόν πολύ ορατός ο κίνδυνος. Σε περίπτωση που δεν γίνουν εγκαίρως και δεν καταφέρουν να εξασφαλίσουν αυτό το απαραίτητο δικαιολογητικό, να απενταχθούν και να κληθούν να επιστρέψουν χρήματα, πόρους που τους έχουν αποδοθεί συμμετέχοντας σε αυτά τα προγράμματα. Για το κτηματολόγιο επίσης, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
0: Εδώ τους ανθρώπους πρόσφατα τους στέλνανε στις διευθύνσεις γεωργίας ανά την Ελλάδα. Και όταν ρωτούσα ανθρώπους και τους έλεγα, μα πείτε μου τι έχετε κάνει με αυτό το θέμα, πείτε μου τι έχετε κάνει με τα στοιχεία σας, πείτε μου αν έχετε δηλώσει με το Μητρό κάποια πράγματα. Και μου λέγανε, εντάξει, έχουμε κάτι ραντεβού, μας κλείνουν το 27 και το 28. Δηλαδή βλέπεις ότι είναι τέτοια τα γρανάζια και οι δυσκολίες. Όχι ρε παιδιά, γιατί φταίνει οι αγρότες.
1: Θα πρέπει να εξασφαλιστούν με έναν τρόπο. Γιατί
0: εντάξει,
1: δεν φταίνε, δεν είναι ευθύνη τους.
0: Δεν είναι ευθύνη τους. Αυτοί που είναι στα αρμόδια υπουργεία, και δεν είναι μόνο πολιτική θέληση. Δεν με νοιάζει ποιος είναι ο υπουργός. Δεν με νοιάζει ποια είναι η πολιτική βούληση της κάθε κυβέρνησης. Έχεις αναλάβει ένα κρίσιμο τομέα που λέγεται ενίσχυση της παραγωγής. Κόψε το κεφάλι σου και το λαιμό σου και πήγαινε να βρεις τη λύση σήμερα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλιώς πώς θα έχεις παραγωγή. Εγώ έκανα μια βόλτα προς τα κάτω. Από τη Βιάνο πηγαίνοντας στην Άρβη προς την Ψαρή Φοράδα, όλα τα θερμοκήπια, το ξέρεις ότι είναι άδεια. Εκεί που παλιά πήγαινα και έβλεπα μέσα σε κάθε θερμοκήπιο και έλεγα, αυτό το θερμοκήπιο έχει τις ντομάτες, αυτό έχει τα φασολάκια, αυτό έχει τις πιπεριές κλπ. Είναι άδεια.
1: Είναι εγκαταλελειμμένο.
0: Τσιμέντο. Μόνο μπανάνες υπάρχουν. Όταν λοιπόν έφτασα σε κάποιο σημείο και σταμάτησα και έκατσα σε κάποιο καφενείο και είπα, πείτε μου γιατί φέτος θα τρελαθεί το μυαλό μου, είναι άδεια τα θερμοκήπια. Είπα πάρα πολύ απλά. Καλλιεργητικό κόστος, υπέρογκο, νερό, πρόβλημα. Αυτό που θα κάνουμε είναι μόνο οι μπανάνες και θα περιμένουμε την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, όποτε αυτή ξεκινήσει, αν είναι το Σεπτέμβρη, αν είναι τον Οκτώβρη. Μόνο καλλιέργεια αγκουριού. Είναι ένα προϊόν το οποίο βγαίνει σε ελάχιστες μέρες. Πρόσεξε να δεις, μόνο καλλιέργεια σε περιοχές.
1: Το αγκούρι που πήγε καλά πέρυσι στη Βιάνο, έπιασε καλή τιμή.
0: Ναι,
1: και αρκετή
0: αγορά της Γερμανίας. Αγορά της Γερμανίας, εκεί πάνε όλα. Αλλά στάσου, μόνο καλλιέργεια, ένα μόνο προϊόν. Πού είναι η παραγωγή? Θάψαμε και θάβουμε την παραγωγή. Εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο.
1: Είναι αυτό που ακουγόταν σαν να απειλεί σε καμπανάκι πριν μερικά χρόνια, ότι θα εγκαταληφθεί η γη. Το βλέπουμε τώρα μπροστά μας. Εγκαταλείπει το πρωτογενής τομέας που καλώς ή κακώς μαζί με τον τουρισμό είναι από τις κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας της τοπικής. Να επιστρέψω στο κομμάτι των ευθυνών όμως, γιατί ευθύνεται το Υπουργείο, ευθύνονται οι διαδικασίες, η γραφειοκρατία. Υπάρχει όμως και ένα κομμάτι στο οποίο εντοπίζεται η ατομική ευθύνη, και αυτό είναι το κτηματολόγιο. Όπως αφορά τον καθένα μας που έχει μία κίνηση, εκείνη την περιουσία και έπρεπε να τη δηλώσει, αφορούσε και τους αγρότες. Αυτό λοιπόν που έχει υποθεί, υπόθηκε και στη σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια προχθές, αλλά και στη συνέντευξη τύπου χθες, είναι ότι πάρα πολλοί παραγωγοί δεν έχουν κάνει δήλωση κτηματολογίου. Το οποίο σημαίνει ότι στις περιπτώσεις που υπάρχει λειτουργούν κτηματολόγιο, θα πρέπει να κινηθούν με αγωγές, γιατί και οι δηλώσεις του κτηματολογίου για να γίνει διασταύρωση των ακινήτων είναι απαραίτητες, για να μπορέσει να γίνει ενεργοποίηση.
0: Εδώ είναι τραχαγύρευα.
1: Για περιοχές όμως, όπως είναι το Ρέθυμνο, που δεν υπάρχει ακόμα λειτουργούν κτηματολόγιο, θα πρέπει να περιμένουν. Έχουν γίνει τελικές αναρτήσεις, να έχουμε λειτουργούν κτηματολόγιο, να γίνουν αγωγές στην πορεία, για να μπορέσουν να αποκατασταθούν είτε λάθη είτε δηλώσεις που δεν έχουν γίνει.
0: Άρα το όλα μεγάλο αυτά... ζητούμενο είναι να σταματήσουν μέσω της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής ή να μειωθούν, να σταματήσουν ή να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατόν οι καταβολές των ενισχύσεων. Ε?
1: Να σταματήσουν.
0: Ακούμε που σου λέω. Ακούμε που σου λέω με αυτά τα οποία τουλάχιστον μεταδίδονται και ακούμε και μαθαίνουμε από τις Βρυξέλλες. Mm-hmm. Είναι το μόνιμο κομμάτι το οποίο κουβεντιάζουν τα τελευταία χρόνια στις Βρυξέλλες σε ό,τι έχει να κάνει με την κοινή αγροτική πολιτική. Ποιοι θα παίρνουν επιδοτήσεις? Η Γερμανία που δεν έχει ελαιόλαδο, που δεν καλλιεργεί ελιές και βάσει από το κλίμα της, αλλά παίρνει ενίσχυση για το ελαιόλαδο. Έλα τώρα. Έλα μεταξύ μας.
1: Ότι πρέπει να γίνει μια εξυγίανση, πρέπει. Και με βάση τα τελευταία γεγονότα που έχουν βάλει και την Κρήτη στο στόχαστρο, γιατί αυτό είναι αλήθεια, έχουμε φτάσει πια να μιλάμε για πραγματικούς παραγωγούς, να κάνουμε ένα διαχωρισμό τέτοιο.
0: Μα κοίταξε να δεις. Αυτοί βάλανε τα χεράκια τους και βγάλανε τα ματάκια τους. Ήταν δική τους η επιλογή και δεν ήταν η επιλογή του συνόλου ή της πλειονότητας του αγροτικού κόσμου. Συγγνώμη.
1: Mm-hmm. Όμως εκεί που καίγονται και τα ξερά και τα χλωρά μαζί, γιατί φτάνουμε πια να κάνουμε το διαχωρισμό, να λέμε αν είναι πραγματικός παραγωγός, κάτι που σε ένα υγιές περιβάλλον δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει σαν διαχωρισμός. Μια τέτοιου τύπου εξυγίανση προφανώς και θα πρέπει να γίνει και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο όλες οι υγιείς δυνάμεις το ζητάνε. Τι θέλουν, την εξυγίανση και τους ελέγχους.
0: Δεκαήμερη παράταση για αρχή. Τρίμηνη προθεσμία τουλάχιστον που λένε ότι απαιτείται τα ΚΙΔ. Τι μήνα έχουμε?
1: Σεπτέμβρη.
0: Για μέτρα με τα δαχτυλάκια σου. Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης. Άμα δεις επιδοτήσεις πριν από το τέλος ενισχύσεις, το πρώτο μέρος πριν από το τέλος του χρόνου, του 2026, έλα να μου το ξαναπείς, εδώ θα είμαστε.
1: Μαύρα Χριστούγεννα δηλαδή.
0: Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Η ώρα είναι 9:30. Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
4: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. 24 με 27 Σεπτεμβρίου, εξερευνούμε φύση και παράδοση στην Κάρπαθο, μόνο με 260 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
3: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
5: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
6: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
5: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
7: Super Creta Gas.
8: Κουμουλάς ΑΕ.
7: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
9: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
10: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
11: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στου Ζήνωνα.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: 9,84. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.

0: Έχουμε μπροστά μας 26 και 27 Σεπτεμβρίου μια έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης. Θα καλημερίσω γιατί θα σας πει περισσότερα πράγματα όλους εσάς που σας αφορά αυτό το θέμα και του χτισήματος και της ανακαίνησης, τον κύριο Δημήτρη Αντωνάκο. Καλημέρα σας από το Ράδιο 984. Τι κάνετε, κύριε Αντωνάκο?
1: Καλημέρα σας, είμαι καλά, ευχαριστώ και ευχαριστώ επίσης για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να δώσουμε λίγο τα στοιχεία. Νομίζω ότι το θέμα της ανακαίνησης ή του χτίζω ή θέλω να έχω το δικό μου το χώρο, το σπίτι μου, τον επαγγελματικό μου το χώρο, είναι ένα θέμα που αφορά όλους εμάς. Άρα αυτή η έκθεση που είναι μπροστά μας, 26 και 27 του Σεπτέμβρη, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο, μας αφορά όλους.
1: Φυσικά. Πιάνει όλο το φάσμα από επαγγελματίες, δηλαδή ξενοδόχους, καταστήματα εστίασης, καταστήματα λιανικής, επαγγελματικούς χώρους γενικότερα, μέχρι και ιδιώτες. Για όποιον χτίζει ή ανακαινίζει, για όποιον θέλει να σχεδιάσει το χτίσιμο και την ανακαίνιση της κατοικίας του και του επαγγελματικού του χώρου, η έκθεση αυτή έχει παρουσιάζει λύσεις.
0: Ένα διήμερο λοιπόν, 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Δώστε μας τα δεδομένα και για τα προϊόντα και για τις λύσεις και για όποιους εκείνους ανθρώπους υπάρχουν μέσα επαγγελματίες που θα δίδουν τις πληροφορίες στον κόσμο που θα επισκεφθεί την έκθεση.
1: Η έκθεση παρουσιάζει λύσεις από ένα ευρύ φάσμα, δηλαδή ξεκινώντας από το μηδέν, σαν να λέγαμε, δηλαδή από το πώς μπορεί να σχεδιάσει κάποιος την κατασκευή, την ανακαίνιση ενός χώρου. Επομένως, εκεί χρειαζόμαστε κάποιον αρχιτέκτονα για να μπορέσουμε να το σχεδιάσουμε αυτό. Κατόπιν προχωράμε στα υλικά για την κατασκευή, δομικά υλικά με κουφώματα, χρώματα, δάπεδα, υλικά επένδυσης, πόρτες, συστήματα σκίασης, ειδικές λειτουργικές κατασκευές, προκατασκευασμένα σπίτια, πισίνες και σπα για ξενοδοχεία αλλά και για ιδιωτικούς χώρους. Και φτάνουμε κατόπιν και στην εσωτερική διακόσμηση, στο interior design, που αυτό περιλαμβάνει έπιπλα, υφάσματα, περιλαμβάνει δηλαδή ό,τι χρειάζεται κάποιος για να διαμορφώσει τον εσωτερικό του χώρο. Δεν ξεχνάμε το πολύ σημαντικό θέμα πλέον της ενέργειας, θέρμανση, κλιματισμός, επαγγελματική ψήξη, ζεστό νερό, και φτάνουμε μέχρι και φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού και συστήματα ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης. Άρα λοιπόν προσπαθούμε να έχουμε ένα αρκετά μεγάλο φάσμα, δίνοντας στους επισκέπτες της έκθεσης, επαγγελματίες και ιδιώτες, προτάσεις. Και ερχόμενοι εκείνοι σε επαφή με επαγγελματίες τόσο από την Κρήτη, εταιρείες δηλαδή μέτρα την Κρήτη, αλλά επίσης και εταιρείες από την υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίες θα τους παρουσιάσουν τις λύσεις που προσφέρουν για όλα αυτά που σας ανέφερα.
0: Γιατί αριθμό εταιρείων μιλάμε που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση, που θα συμμετέχουν?
1: Είναι περίπου 30 τα περίπτερα που συμμετέχουν στην έκθεση και πιάνουν όλο αυτό το φάσμα που σας ανέφερα.
0: Μάλιστα. Από τη στιγμή που από την αρχή είπα και το δεχθήκατε ότι, ξέρετε, είναι μια έκθεση που αφορά τον καθένα από εμάς, είτε είναι κάποιος επαγγελματίας ή εταιρεία είναι, είτε με μηχανικός είναι, είτε αρχιτέκτονας είναι, είτε απλός πολίτης είναι, που νοιάζεται, που σχεδιάζει να φτιάξει κάτι στον επαγγελματικό του το χώρο ή στο σπίτι του, ή να κάνει μια νέα κατασκευή, φαντάζομαι ότι μπορεί να έρθει και να δει αυτή την έκθεση, να πάρει ιδέες από αυτή την έκθεση ή όχι?
1: Φυσικά. Εμείς καλούμε όλο τον κόσμο, η είσοδος είναι δωρεάν, γιατί μας ενδιαφέρει η ενημέρωση και γιατί θεωρούμε ότι για τα δεδομένα της Κρήτης είναι μια έκθεση που έχει ανακαλύψει μια ανάγκη. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία βρίσκεται σε ένα φάσμα συνολικής ανάπτυξης, το κομμάτι της κατασκευής, τόσο σε ό,τι αφορά ξενοδοχειακά έργα, αλλά μου έκαναν εντύπωση, βλέποντας και τα στοιχεία της Ελστάτ, η ανάπτυξη και σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές κατασκευές, ιδιωτικά έργα, ιδιωτικές κατοικίες δηλαδή, ή που μπορεί να είναι για Airbnb ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν μιλάμε για πράγματα που είναι σε εξέλιξη και για τα οποία η έκθεση θα παρουσιάζει προτάσεις και λύσεις για τους διάφορους τομείς που μπορεί να χρειάζεται η παρεμβάση σε ένα επαγγελματία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά 26 και 27 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης. Για όλους εσάς που μας ακούτε αυτή την ώρα και ενδιαφέρεστε για όλα τα παραπάνω, τα οποία είπαμε με τον κύριο Δημήτρη Αντωνάκο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω από τη δική μου την πλευρά για αυτές τις πληροφορίες, κύριε Αντωνάκο.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ, κυρία Δουλγεράκη. Να θυμίσουμε ότι το ωράριο είναι 10 με 7, Σάββατο και Κυριακή, 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Περιμένουμε όλο τον κόσμο.
0: Ωραία, να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Στα 44 λεπτά μετά τις 9, πάω σε μια είδηση η οποία έρχεται και δεν δίνει και την καλύτερη πληροφορία. Αναφέρει ότι σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες πως δεν τα κατάφεραν και έχασαν τη ζωή τους οι 3 από τους 5 επιβαίνοντες σε ένα αυτοκίνητο το οποίο ανατράπηκε τα ξημερώματα στην λεωφόρο Ποσειδώνου στην Αθήνα. Το τροχαίο συνέβη 2 τα ξημερώματα στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν το αυτοκίνητο με τους 5 αυτούς ανθρώπους βγήκε εκτός πορείας, έπεσε αρχικά πάνω σε προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια πάνω σε ένα μαντρότυχο, με αποτέλεσμα να ανατραπεί στο ύψος της οδούς Καλύψους. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις από την πυροσβεστική, όπως για τον απεγκλωβισμό των επιβαίνοντων, όπως επίσης με ασθενοφόρα και η αστυνομία για την μεταφορά όλων στα νοσοκομεία. Δυστυχώς οι 3 από τους 5 δεν τα κατάφεραν. Αυτά τα τροχαία, τα οποία πραγματικά έχουν γίνει μάστιγα το τελευταίο διάστημα, γιατί από ό,τι μέχρι σήμερα γνωρίζουμε πάνε και έρχονται τα τροχαία και οι νεκροί σε όλη την Κρήτη. Στην Αταλάντη, στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας ακόμα δράστης για την απόπειρα εξαπάτησης ενός 67χρονου. Ο άνθρωπος αυτός για να ξεφύγει έτρεχε με 200 χιλιόμετρα όσο έγινε γνωστό στην Εθνική Οδό. Είναι 2 οι συλληφθέντες, ένας 19χρονος και ένας 24χρονος. Προσπάθησαν να εξαπατήσουν ένα 65χρονο. Ευτυχώς για τον 67χρονο δεν τα κατάφεραν.

Και επειδή αυτά τα δελτία της αστυνομίας δεν τελειώνουν ποτέ με ευκολία, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομεία της Αθήνας ένα 17χρονο παιδί μετά από τροχαίο που είχε όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε στην Κεφαλονιά με άλογο. Στον Άγιο Νικόλο, στο Λασίθι, σε εμάς, συνελήφθη ένας 32χρονος με 230 γραμμάρια κάναβης, έκσταση και κροτίδες. Επίσης, το δελτίο με τους μετανάστες λέει ότι 71 ακόμα άλλοδαποι πως εντοπίστηκαν σε Λέμβο νότια της Κρήτης. Η μεταφορά τους γίνεται στην Αγία Γαλήνη. Επίσης, σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή μετά την προθεσμία που ζήτησε και πήρε η 18χρονη μητέρα για την κακοποίηση του βρέφους της μόλις 18 ημερών όταν έγινε η κακοποίηση. Ένα μωρό το οποίο συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και δίνει πραγματικά μια κρίσιμη μάχη για την ζωή του. Και με αυτές τις ειδήσεις και με την μέρα που θα πρέπει να περιλαμβάνει και την σοφία και την αγάπη και την ελπίδα και με τις πολύ μεγάλες ευχές μας σε όλους εσάς, είτε γιορτάζετε είτε δεν γιορτάζετε, θα σας αποχαιρετήσουμε. Σε λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Σαχίνης. Να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για την εμπιστοσύνη σας και να ευχηθούμε να έχετε καλή συνέχεια.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 30 μαχείων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Croissant 7 Days 4 μαχείων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
5: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
4: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
5: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
4: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
5: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
4: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
5: Και στο lithi.gr.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά, BioClima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
9: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχει τη δύναμη.
10: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
11: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
16: Έχω βρει ήδη. στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
17: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
16: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
18: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
19: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
20: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα Delta Milk, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 39 λεπτά. Δημητριακά Nesquik με σοκολάτα 330 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 19 λεπτά. Μερέντα Φουντουκιού 1 κιλό, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Τυρί Μίλνερ ημίσκληρο, μόνο 8 ευρώ και 15 λεπτά το κιλό. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
21: Άκου, Ray. Σαν τη ζωή. Και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Ξεδιψά σώμα και πνεύμα. Γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία. Είναι ενέργεια. Δεν είναι απλά λίγο νερό. Είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά. Από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά.
22: Κάνε τη μόδα πάθος σου. Κάνε τη μόδα επάγγελμα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Μάθε από τους καλύτερους. Απόκτησε πτυχίο και αποκαταστήσου επαγγελματικά την επόμενη μέρα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Γράψε τη δική σου σελίδα. Ράψε τη δική σου ιστορία. Γράψου στη Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Μάθετε τώρα ραπτική σε 3 μήνες. Τέλεια. Εύκολα και γρήγορα. Λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, τμήμα νηφικού, βαπτιστικού, σχέδιο μόδας. Ειδικό τμήμα για κουρτίνες και καλύματα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Υπεύθυνη Ρουβάκη Λίτσα. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 234. Έναντι Εθνικής Τράπεζας. Τηλέφωνο 2810-2831-51. Με την υποστήριξη του γνωστού περιοδικού Μπούρντα. Οι εγγραφές άρχισαν.
23: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
24: Στον αέρα βρίσκονται οι προκαταβολές των αγροτικών επιδοτήσεων, με τους εκπροσώπους των ΚΙΔ να προειδοποιούν ότι το χρονοδιάγραμμα δεν βγαίνει και πως η παράταση των 10 ημερών είναι τουλάχιστον ανεπαρκής. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναζητούν στο Δουβλίνο αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών των Χωρών της Ευρωζώνης, Κυριάκος Πιερακάκης. Υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρίες για τη στήριξη της κοινωνίας. Αλλαγές από σήμερα το πρωί μέχρι και τις 29 Σεπτεμβρίου στο ΒΟΑΚ και στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, καθώς ξεκίνησαν και επίσημα οι εργασίες καθαίρεσης στην γέφυρα Ξηροποτάμου ΤΑΦ 6 και της γειτονικής γέφυρας ΤΑΦ 5. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ετοιμάζουν οι Επιτροπές Αγώνων στο Λασίθι με αφορμή την αναμενόμενη επίσκεψη τον Οκτώβρη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις φυλακές Κορυδαλού από σήμερα το πρωί οι γιατροί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα 19:45 στο Παγκρέτη, ο Όφη αντιμετωπίζει την Hoffenheim στην πρεμιέρα της Link Face του Europa Link.
23: 9.84. Ο καιρός.
24: Νεφελώδης και σήμερα ο καιρός με καταιγίδες στην ανατολική Κρήτη. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρου, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.
23: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.
0: Πήρε μέρα και η αυγή, Βασίλε Ξενιπούλια. Πήρε και ο ήλιος στις κορφές, Συγνωναλού τα ειδόνια. Υπέρνησε δωροβόλησα, στις βίσες και λουζόνται. Μα μια λεβέντο πέρνικα, με το πολύ καμάρι, η γκόλφο, η πεντάμορφη, η δεφάνη.

0: φίλη και να τη δω. Καλή σου μέρα, γκόλφο.
1: Γεια σας. 5η 17. Γιορτάζουν πολλές σήμερα. Σοφίες, αγάπες, πίστες και ελπίδες. Και την ίδια ώρα το καύσιμο τραβά την ανηφόρα. Εδώ είμαστε μαζί μέχρι τις 12 παρακάτι. Οι αναλύσεις στα μέσα, όχι μόνο τα τηλεοπτικά και της κοινωνικής δικτύωσης, καλά κρατούν για το τι συνέβη στο μαύρο κορακιασμένο ιατρείο. Και όπως λέει η φίλη μου η Δέσποινα, εμκοροϊδεύατε, λέει, τους ταρίφες. Δείτε τώρα τους πελάτες και τους γιατρούς της Καρνεάδου με κορνιζωμένα τα πτυχία να προσγειωθείτε. Κάτι μάγισσες, υπνοτιστές, υπνοθεραπευτές στην Γλυφάδα και πέριξ χρυσές δουλειές κάνουν. Και όχι με τους πλεμπαίους, τους ψεκασμένους, τους συνωμοσιολόγους, τους αρνητές και όλα αυτά. Με κάτι υπουργούς, στελέχη τραπεζών, κυρίες καλής κοινωνίας, του lifestyle και πάει λέγοντας. Εννοείται ότι αυτοί δεν λέγονται ψεκασμένοι, ούτε δυσδαίμονες. Ψεκ και δυσδαίμον είσαι αν είσαι φτωχός. Αν είσαι πλούσιος, είσαι avant-garde. Αν είσαι πλούσιος, δεν σου κάνουν κλείσμα, σου κάνουν υδροθεραπεία εντέρου. Προτιμώ τους ταρίφες, λέει η Δέσποινα, εννοείται. Στην αρχή νόμιζα ότι αυτοί οι γιατροί κοροϊδεύαν τους ασθενείς πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Τελικά αποδεικνύεται ότι το είχαν πιστέψει κιόλας. Ευγήκαν με το κιλό οι δημοσκοπήσεις από χθες αρξάμενοι και θα πάει έτσι. Η πλάκα είναι ότι μετράνε αλλά δεν μετράνε και αυτούς που δυνητικά θα κάνουν αλλά δεν έχουν κάνει κόμμα ακόμη. Και μετά όλα αυτά γίνονται πρόθεση ψήφου. Ένα πράγμα να ξέρετε, πέρα από δημοσκοπήσεις, όσο θα αυξάνεται η συμμετοχή στις κάλπες, τόσο θα μειώνεται η πιθανότητα οποιουδήποτε να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τελεία. Καλημέρα στους φίλους στην Κυψέλη, τη μεγάλη μας αγάπη. Μας στείλατε μηνύματα, το ξέρουν παιδιά, αλλά δεν ζούμε εκεί. Συμπαράσταση. Άλλωστε ο υπουργός, ο κύριος Σταχιάος, το είπε χθες με ωραίο τρόπο. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει, αλλά ο ίδιος δεν θα ενοικίαζε σπίτι μετά τα όσα έγιναν με τις εργασίες για τη γραμμή του μετρό 4. Για ακούστε.
2: Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι υπάρχει ένα ζήτημα.
3: Εσείς τα μένατε,
2: αυτή τη στιγμή.
3: Εσείς τα νοικιάσατε σε αυτήν την κατοικία.
4: Όχι.
2: Αν με ρωτάτε αν θα νοικιάσα τώρα με τις συνθήκες που είναι, όχι, δεν θα νοικιάσα προφανώς. Το ξέρω ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, λοιπόν.
1: Εντάξει, εσείς οι άλλοι μείνετε, αλλά εγώ δεν νοικιάζα. Δεν υπάρχει πιο ομός τρόπος, κυψελιώτες, από το πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε εδώ και εβδομάδες. Την ώρα που ακόμη δεν έχεις απαραίτητους ελέγχους ολοκληρωμένους και έχεις όμως σοβαρά τεχνικά ευρήματα, εσείς μένετε στα συγκεκριμένα κτίρια όπου ο αρμόδιος υπουργός δεν διανοείται ότι θα νοικίαζε ένα από τα επίμαχα σπίτια. Αλλά εσείς κάτσετε. Γιατί η αποζημίωση από το δημόσιο θα πάει στον κούκο ψηλά. Έχουμε κι άλλα όμως. 11 μέρες μετά από την απώλεια των δύο αεροπόρων στην Τανάγρα, για τους οποίους η διενέργεια της έρευνας των αιτιών πάει με ρυθμούς αντιστρόφως ανάλογους από το ιατρείο που φάγε το μαζονάκι,

Παραμονή της συμπλήρωσης 3 χρόνων από τα τέμπη των ενόπλων δυνάμεων, την αποστολή φιάσκο με τους 5 νεκρούς στη Λιβύη. Η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των ενόπλων δυνάμεων έδωσε το μήνυμα καλημέρα στην πανέμορφη Νάξο, στην Άξο. Μια ζωή την έχουμε. Επήρανε την Μπελαρά, τον Κίμωνα, τον βγάλαν βόλτα και μπήκαν απάνω. Ποιοι θέλετε, ο Υπουργός Άμυνας, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ, οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων. Διότι εκεί θα κάναν τη συνεδρίαση εν πλώ του Συμβουλίου Άμυνας της φρεγάτας Κίμων. Διέκοψαν τις δοκιμές που έκανε η φρεγάτα πέριξ της Κρήτης και φτάσαν στην Άξο και καλά οι αρχηγοί, ο Υπουργός και οι λοιποί. Άλλοι 50, ποιοι ήταν όλοι αυτοί? Αν διαβάσετε τη λίστα επιβίβασης, διαπιστώνεις ότι μεταξύ άλλων ήταν ακόμη και οι οδηγοί, γιατί ήταν μια ευκαιρία να δουν και αυτή την Άξο. Να πάτε και στην Απείρανθο, παιδιά. Στην αποστολή μετήχαν και διευθυντές εξοπλισμών των Γενικών Επιτελείων, προστή και προστή όλη η φασαρία. Και μην αρχίζετε τις ευθυξίες. Πώς το λέει η πινακίδα στους τοίχους σχολής ναυτικών δοκίμων για όποιον πάει? Ουδέν μορφώνει όσο το παράδειγμα και ουδέν επιβάλλει όσον η ευπρέπεια. Ε, αυτό δεν λέει? Το ακριβώς ανάποδο με την Μπελαρά, τον Κίμωνα, στην Άξο. Μια ζωή την έχουνε που έλεγε και ο Χόρν. Μόνο που στην ταινία, όταν του τέθηκε το δίλημα να πατήσει ένα κουμπί και να γίνει πλούσιος, αλλά ταυτόχρονα στα βάθη της Κίνας 3.000 μανδαρίνοι θα πεθάνουν, απάντησε ότι και πάλι θα το σκεφτόταν. Οι κύριοι που βρέθηκαν στην Άξο δεν το σκέφτηκαν ούτε μία στιγμή. Και έχω και συνέχεια, διότι μου έρχεται μήνυμα από την Κοπενχάγη. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα στην Κοπενχάγη. Μια ερώτηση, λέει. Ως Έλληνας κάτοικος Δανίας, η χθεσινή αναφορά της κυρίας Von der Leyen στο δυστύχημα και το χαμό των δύο πιλότων στην Ψάθα τον περασμένο Αύγουστο, που κάηκε το Πελεκούδι, μ' άφησε προβληματισμένο ως προς το λόγο που η ίδια επέλεξε, η De Leyen, την αναφορά στο Δανό πιλότο με το πλήρες όνομά του και του Έλληνα πιλότου ως απλώς Fire Officer. Και οι δύο άνθρωποι δώσαν τη ζωή τους για τον ίδιο σκοπό, και δεν θέλω να μειώσω λέει, τη θυσία του Δανού πιλότου. Φαίνεται να υπήρξε όμως μια υποτίμηση ως προς το πρόσωπο του Έλληνα πιλότου, ούτε καν το ονοματεπώνυμό του. Και υπήρχε άραγε κάποιος σοβαρός λόγος που το όνομα του Έλληνα πιλότου δεν αναφέρθηκε, αλλά ούτε η οικογένειά του κλήθηκε στην αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου όπως η οικογένεια του Δανού πιλότου, ή ήταν απλά μια κίνηση αδιαφορίας από πλευράς αφιψηλού βλέπουσας προέδρου μας Von der Leyen, δείχνοντας για άλλη μια φορά την Ευρώπη δύο κλάσεων στην οποία ζούμε? Κωστή, ας το λύσω εγώ. Ούτε πρόεδρος Δημοκρατίας, ούτε υπουργός Άμυνας πήγαν στις κηδείες των δύο πιλότων. Την De Leyen σε χάλασε. Άλλωστε είχε να ασχοληθεί με την έκκληση για συνδεδεμένο μέλος στον Καναδά, που έκανε ξεφύλια ο Τραμπ τον Καναδά και θα κάνει και ξεφύλια την Ευρώπη. Αυτά. Να μας απαντήσει κανένας ειδικός σε αυτό που έστειλε ο φίλος μου ο Ζαχαρίας. Η απόδοση, μου λέει ο Ζαχαρίας, αν υπάρχει ειδικό στα οικονομικά να το απαντήσει παρακαλώ, η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου μας έχει σκαρφαλώσει το 4,30 λόγω διεθνούς συγκυρίας μεν, κάτι που σημαίνει ότι η έξοδος μας στις αγορές καθίσταται απαγορευτική ως αδύνατη. Δεν ξέρω αν ισχύει, γι' αυτό λέω να μας το πει κάποιος ειδικός. Τώρα φαίνεται πόσο έξυπνο ήταν να προχωρήσει η κυβέρνηση σε πρόωρη αποπληρωμή χρέου, σπάζοντας τον κουμπαρά του σκληρού μαξιλαριού των 15,3 δις, λεφτά που προέρχονται από το τρίτο κατά τα άλλα χρίαστο μνημόνιο, αλλά μια χώρα τα ξοδέψαν και δεν τους χάλασε, και που ο σκοπός του μαξιλαριού αυτού ήταν η περίπτωση που η χώρα δεν μπορεί να βγει στις αγορές να καλύπτει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες από εκεί. Τώρα καλή μας τύχη. Δεν ξέρω αν ισχύει, επαναλαμβάνω, ειδικός επί της οικονομίας δεν είμαι, αν υπάρχει κάποιος να μας το πει. Και έρχομαι στο φίλο μου το Γιάννη που μου στείλε το μήνυμα για το φίλο του τον Αντώνη που λέει αξίζει να διαβαστεί. Όταν το τείχος πέφτει η θεσμική αιχμαλωσία.
Είχα καταλήξει, λέει, στο Σπινόζα και σε μια παρήγορη θέση. Η απάντηση στη σκοτεινή προσωπικότητα στην εξουσία δεν είναι να ψάχνουμε νάρωτες άρχοντες, είναι να χτίζουμε θεσμούς, τείχη που αντιστέκονται στα πάθη. Σήμερα θέτω την ένσταση που γεννά αυτό το ίδιο το οικοδόμημα, τι γίνεται όταν η διαφθορά διαπερνά το ίδιο το τείχος. Όταν καταλαμβάνει τα όργανα που υποτίθεται ότι ελέγχουν την εξουσία. Η απάντηση είναι λιγότερο παρήγορη, πιστεύω όμως ότι είναι χρησιμότερη από κάθε αισιοδοξία. Δύο ειδών η διαφθορά. Η συνήθις που παραβιάζει κανόνες, ο δωροδοκιμένος δικαστής ξέρει ότι παρανομεί, ο θεσμός μένει άθεκτος και αν ο έλεγχος λειτουργήσει τον πιάνει. Η θεσμική αιχμαλωσία όμως κάνει κάτι άλλο, ξαναγράφει τους κανόνες. Δεν παραβιάζει τον νόμο, γίνεται ο νόμος. Δεν επιτυχάνεται με τάγκς, γίνεται με τροπολογίες. Οι σύγχρονες δημοκρατίες δεν πεθαίνουν πια με πραξικοπήματα, πεθαίνουν αργά, νόμιμα, από μέσα. Το αποτέλεσμα είναι θεσμοί ποτέμκιν. Δικαστήρια συνεδριάζουν, εκλογές διεξάγονται, ελεγκτικά σώματα εκδίδουν εκθέσεις και τίποτα δεν λειτουργεί, κανείς δεν υφίσταται συνέπειες. Το κέλυφος υπάρχει, το περιεχόμενο έχει αδειάσει. Αυτό που καταλαμβάνετε πρώτο δεν είναι το δικαστήριο, είναι η κοινή μας πραγματικότητα. Κανένας έλεγχος δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς συμφωνία για το τι συνέβη. Ο δικαστής χρειάζεται αποδείξεις, ο ψηφοφόρος πληροφορία. Όταν όλα γίνονται αφήγημα, όταν το αληθές και το ψευδές αντικαθίσταται από το δική μας και δική τους, ο έλεγχος δεν έχει πού να πατήσει. Η διαφθορά πάβει να είναι γεγονός και γίνεται οπτική γωνία. Ως κλινικός μπορώ να αναγνωρίσω ομοιότητες. Αυτό που η θεωρία της νοητικοποίησης ονομάζει ψυχονάμπλ, μια ψευδέστηση κατανόησης. Bubble, συγγνώμη. Ο ασθενής μιλά ασταμάτητα για τα συναισθήματά του χωρίς να τα αγγίζει. Η κοινωνία συζητά ασταμάτητα για την πολιτική χωρίς να αγγίζει τα γεγονότα. Και στις δύο περιπτώσεις χρειάζεται το ίδιο. Επαναφορά της αγκύρωσης στην πραγματικότητα. Ψάξτε λοιπόν την πλήρη ανάρτηση του Αντώνη Χατζηιωάννου στο φατσοβιβλίο και θα τη διαβάσετε, θα καταλάβετε πολύ περισσότερα. Γιάννη, σου κάναμε το χατήρι ως εκεί όμως. Πάμε τώρα στα άλλα κουφά της τεχνολογίας. Σαν πολλοί μαρτυριάριδες γίναν μεταξύ τους οι μεγάλοι πολυεθνικοί κολοσσοί για τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης και τους φόβους. Λες και πίσω από αυτό κρύβεται ένα οικονομικό παιχνίδι. Χθες η OpenAI αποκάλυψε 6 νέες περιπτώσεις στις οποίες τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης απέκρυψαν λάθη, επινόησαν δεδομένα, μετέφεραν αρχεία χωρίς άδεια, εν μέσω της συζήτησης που έχει ξεσπάσει σχετικά με την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά την ίδια ώρα που έχεις αυτή την κουβέντα, άλλοι επιστήμονες μας ανακοίνωσαν μέσω του Διεθνούς Κύρους Επιστημονικού Περιοδικού Nature ότι, προσέξτε τώρα, ανθρώπινος εγκεφαλικός ιστός ρίζωσε στον εγκέφαλο ποντικών. Το πρωτοφανώς πείραμα, λέει, ανοίγει νέους δρόμους στην ιατρική, διότι θα μπορέσουν πάνω στο ποντίκι που του έχουν βάλει κατά 90% στο διαθέσιμο χώρο ανθρώπινα ιχνοστοιχεία εγκεφάλου, ιστοστοιχεία εγκεφάλου, να κάνουν πειράματα και να χρησιμοποιήσουν θεραπευτικές μεθόδους για να αντιμετωπίσουν μια σειρά εγκεφαλικών δυσλειτουργιών όπως η παράλυση. Αλλά επειδή είναι και πονηρούλιδες, βάλαν και ένα θέμα βιοειθικής, λέγοντας ότι είναι στον έλεγχο να μην ξεφύγει η κατάσταση. Και λέω εγώ τώρα ακόμη πιο πονηρά. Και αν αυτά τα πειράματα παντρευτούν με λίγο AI, ποιος θα ελέγχει ποιον? Πού πάμε ρε παιδιά, πού πάμε? Είναι πρωτοποριακό μεν, αλλά σηκώνει πολύ κουδέντα δε. Αν δε, την καλημέρα μου, Χάρης, ένα ερώτημα. Υπάρχουν αδιέξοδα στις δημοκρατίες? Όλοι οι καλεσμένοι κάνουν διαπιστώσεις. Πώς όμως θα γίνει το επόμενο βήμα για να βγούμε από το αδιέξοδο που έχει οδηγηθεί η πατρίδα μας και όχι μόνο? Η άλλη πλευρά μάλλον βρήκε το δρόμο της. Η κατακερματισμένη αριστερά που βαδίζει? Στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε? Μάλιστα, Χάρη. Ο Μάνος, καλημέρα, λέει, θα ασχοληθεί κανείς σοβαρά με τα προβλήματα του κόσμου, την ακρίβεια και τα καύσιμα? 2,17 το πετρέλαιο έλεος. Μα, με συγχωρείς, Μάνο. Πώς το είπε ο Κυρίδης, εντάξει, δεν είναι και 4 ευρώ. Άμα πάει 4 ευρώ, είναι θέμα.
Καλημέρα στο Γιάννη. Έχω, λέει, ένα παπάκι και πάω στη δουλειά. Αλλιώς θα είχα γίνει εγώ παπάκι μέσω θάλασσας. 2.30 μέσο όρο η βενζίνη στη Ρόδο. Με τις υγείες μας. Τι να πρωτοσχολιάσεις, μου λέει η Κατερίνα. Ο Γιάννης μου λέει, δεν θέλω να βλέπω αυτό το τζαμί που βρίσκεται πολύ κοντά στο σπίτι μου. Δεν θέλω να βλέπω ένα μιναρέ 24 μέτρων σε ένα τοπίο που έχει ζωγραφίσει ο Γκιώτο και τα λοιπά και τα λοιπά. Ποιος τα έχει πει αυτά, Γιάννη? Δεν μου έχεις βάλει. Μη μου πεις ότι αντέγραψες copy-paste αυτό που αποδίδεται στην Οριάννα Φαλάτση. Ξαναδες το. 15 Σεπτεμβρίου, κοινωνία ώρα Μέγκα, λέει ο Μιχάλης. Στο 16ο λεπτό αυτού του βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο κύριος Γεωργιάδης νιώθει την ανάγκη, για να είναι δίκαιος, να ξεκαθαρίσει ότι ο κύριος Θεοδωρόπουλος, σύζυγος της κυρίας Γάκα, έκανε άλλη δουλειά και δεν είχε σχέση με τα μηχανήματα που σκότωσαν το Μαζονάκι. Παρόλο που συστεγάζονται στο ίδιο ιατρείο και η συνάδελφος είναι και η γυναίκα του, οπότε υπάρχει άμεση απόλυτη οικονομική ωφέλεια στο ζευγάρι. Παρόλο που μαζί αποπειράθηκαν να κρύψουν στοιχεία και μαζί σίγουρα έκρυβαν τις παράνομες πρακτικές που λάβαναν μέρος στο ιατρείο. Με τέτοιους υπουργούς, λέει ο Μιχάλης, τι άλλο θα συμβεί, και με ένα τέτοιο σύστημα που να προσπερνά τέτοιες δηλώσεις σαν να μην έγιναν ποτέ. Καλημέρα από Ελσίνκη. Στο μεταξύ, παιδιά, ο Μένγια Ιτζή, μπαμπάς της γαλάζιας πατρίδας, μας είπε ότι με το χωροταξικό η Τουρκία έχει Ιωνία ως και μην την έχει ανακηρύξει και οριοθετήσει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αρχίζουν τα υποθετικά ερωτήματα. Ποια είναι τα οικονομικά κονσόρτσιουμ που μετέχουν στο καλώδιο πέραν των γνωστών και τι δουλειά έχουν οι ενεργειακές άδειες του ομίλου Κότς σε περιοχές της Ελλάδας ανάμεσά τους και η Κρήτη. Γι' αυτό οι αξιπόλοιτοι που δεν είναι αξιπόλοιτοι Χούθοι, όπως λέει σήμερα το Reuters, ήταν σε συμφωνία με τον Τραμπ να τις αφήσει αμοναχούς να τα βγάλουν με τους Σαουδάραβες και αυτοί να μην χτυπούν τα αμερικανικά πλοία που διέρχονται το περάσματος. Την ίδια ώρα το CBS για πρώτη φορά φέρνει στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τις συνέπειες των Ιρανικών πυράβλων στις αμερικανικές βάσεις στον Περσικό κόλπο. Και η επίσημη δημόσια ραδιοφωνία στις Ηνωμένες Πολιτείες λέει ότι έχουμε καλύψει τα μάτια στην περιοχή και απλά διχόμαστε χτυπήματα κατά μέτωπο. Καλά πάνε όλα. Το πετρέλαιο ανεβαίνει διότι οι Σαουδάραβες κάνουν ξεφύλια τους πάντες και σου λέει, εμείς θα σας πονέσουμε αλλιώς. Να μην σε πιάνει καμιά απελπισία, Σταύρο, και να αναζητείς τα φωτεινά μυαλά. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα μετά την εισαγωγή. Δεν ήταν και μικρή σήμερα. Σα σήμερα, ακριβώς το 82, φεύγει ένας από τους πιο αγαπημένους εσαΐ συνθέτες της Ελλάδας. Ο Αιγυπτιώτης Αλεξανδρινός Μάνος Λοΐζος. Έτσι θα πάμε.

0: 1984.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
6: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
5: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
6: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
5: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
6: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
5: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
6: Και στο lithi.gr.
5: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
7: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
8: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
9: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
8: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
9: Σε καταλάχανα.
8: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
9: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
8: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
9: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
8: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
10: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο ιδιαιτέρων μαθημάτων, επιλογή. Τρία κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4, Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές, Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου.
15: Thank you.
0: ξέρω μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
14: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
15: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
16: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
17: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
18: Εδώ είμαστε λοιπόν μετά το διάλειμμα. Πολλές διαμαρτυρίες για την τιμή στο καύσιμο και έρχεται και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο άλλος μου λέει και η μάχη στο σούπερ μάρκετ καλά συνεχίζεται. Μη μασάτε με τις εκτόσεις, μεγάλο κόλπο. Και εκεί γεμίζεις, όχι το καλάθι, την ταμιακή. Ναι, αλλά προσέξτε, επειδή μερικοί από το πρωί φωνάζετε για τη μελόνι, έρχεται ο φίλος μου ο Κώστας, ο καθηγητής πάθολογο ανατομίας στη Ρώμη και λέει καλημέρα. Και εδώ έρχονται εκλογές και από χθες τέλος στα τέλη κυκλοφορίας στα αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού και στις μηχανές στην Ιταλία. Κόστος γύρω στα 2,5 δις. Που κανονικά εισέπραταν οι περιφέρειες. Αλλά λέει, αυτό που αφαιρείται από τα τέλη κυκλοφορίας ανακτάται με αύξηση στις εισφορές υγείας. Άνθρακες ο θησαυρός. Μάλιστα. Η Φωτεινή λέει, αν πέθανε ένας άγνωστος στη θέση του Μαζονάκη, οι δολοφόνοι θα συνέχιζαν κανονικά. Αυτή η χώρα έχει τόσο βρώμα από τα κακά μας, μας έχουν πνίξει και εμείς τι ακριβώς κάνουμε, απλά περιμένουμε το επόμενο σκάνδαλο. Και το επόμενο και πάει λέγοντας. Ο Σάκης, πολύ μιζέρια βρε παιδιά, σαν έχει δίκιο ο Υπουργός Υγείας, αντί να πείτε δόξα τω Θεώ που έχουμε και πληρώνουμε τα καύσιμα με κοντά 2,5 ευρώ, η κυβέρνηση φρόντισε να έχουμε να πληρώσουμε, βάλτε κι εσείς λίγο πλάτη. Και ο Κούλης λέει καλημέρα από τη Σερβία, περαστικός είμαι και οδεύω για Αυστρία, ανοίγοντας το φατσοβιβλίο βλέπω αναρτήσεις με τα και αντιφάνα έχουν πάρει φωτιά με αφορμή τις πρόσφατες αποφυλακίσεις. Υπάρχει η θεωρία των άκρων που πήρε πάλι μπρος. Δηλώνω ότι το έχω δει το έργο και δεν θα ξαναφάω φόλα. Θα συντάσσομαι μόνο με αυτούς που προχωράνε σε καταγγελίες και αποδομούν τη θεωρία των άκρων, γιατί είναι και αυτό πρόβλημα, αλλά όχι τόσο όσο να γίνουμε 1000 κομμάτια. Οι υπόλοιποι να πάτε να χαθείτε. Αυτά λοιπόν, και το καλύτερο είναι για το τέλος, για να πάω στον καλεσμένο μας. Έρχεται από το φίλο τον Κώστα. Τι λέει ο Κώστας? Για ασχοληθείτε λίγο λέει και με τους ελιαμέπηδες, διότι τώρα έγινε γνωστό μέσω ενός καθηγητή του κυρίου Λίτσα ότι το ελιαμέπ υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. Με λίγα λόγια λέει, οι αυριανοί διπλωμάτες θα είναι εμποτισμένοι στα νάματα του ελιαμέπ. Και μου γράφει μετά ένα σχόλιο που του έκανε ο Γιώργος. Να ξέρετε, λέει, ότι υπέγραψε παρόμοιο μνημόνιο το ΕΛΙΑΜΕΠ με τις νομικές σχολές Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ενώ ανάλογο μνημόνιο υπέγραψε και με την ανώτατη σχολή των ενόπλων δυνάμεων. Καλά ρε παιδί μου, άλλο ιδιωτικό think tank δεξαμενής σκέψης δεν υπάρχει. Λοιπόν, εν μέσω αυτού του καταιγισμού, βεβαίως και δημοσκοπήσεις, θέλω να σας πω ότι τις προηγούμενες ημέρες γράφτηκε ένα άρθρο την Τρίτη στη Δημοκρατία με την υπογραφή, βαριά υπογραφή, του Διευθυντή της Εστίας και συντάκτη πολιτικού και αρθρογράφου στη Δημοκρατία, του Μανώλη Κοτάκη. Το άρθρο αυτό βεβαίως λόγω της επικαιρότητας δεν πολύ συζητήθηκε, παρότι συζητιέται. Αντιθέτως, χθες είδα την πρώτη δημοσκόπηση, έχει πέσει λίγο το ενδιαφέρον των Ελλήνων στα εθνικά θέματα. Καλό είναι αυτό, σχολίαζαν. Λοιπόν, τι είναι ο τίτλος του άρθρου του Μανώλη Κοτάκη? Το καρπούζι στη μέση στο Αιγαίο. Στη μέση, δηλαδή μέχρι τον 25ο μεσημβρινό. Καλημέρα κύριε Κοτάκη.
19: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα σε όλους στο νησί μας, στην Κρήτη μας, αλλά και όλους όσοι μας ακούνε σε ολόκληρο τον κόσμο, αν κρίνουν από τα μηνύματα τα οποία διαβάζετε πριν.
18: Κύριε Κοτάκη, πριν σας ρωτήσω, γιατί το άρθρο κατά τη γνώμη μου είναι σταθμός και παροτρύνω πολύ κόσμο να αναζητήσει και διαδικτυακά αυτό το άρθρο, το καρπούζι στη μέση του Αιγαίου, θέλω να σας ρωτήσω, με τόση εμπειρία στα πολιτικά πράγματα της χώρας και τα κοινωνικά, αν σας ζητήσει ένας απλός πολίτης, όχι ένας πολιτικός πρώτης γραμμής, να του πείτε, κύριε Κοτάκη, πείτε μου με μερικές γραμμές πώς είναι η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, τι θα λέγατε?
19: Κοιτάξτε, η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα συνοψίζεται σε μία λέξη: επερχόμενον χάος. Γιατί γίνεται επένδυση στο χάος. Και γίνεται συνειδητά επένδυση από την κυβέρνηση στο χάος, γιατί πιστεύει ότι αυτή, μέσα σε ένα χάος που στο τέλος θα την καταπιεί, είναι η όαση της σταθερότητας. Αυτό νομίζω θα ζήσουμε το επόμενο διάστημα. Τη στιγμή δηλαδή που ο πολίτης δεν αντέχει και βλέπει μπροστά του ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα, με όλα όσα ξέρουμε για τις τιμές της ενέργειας, οι εξουσίες κάνουν υπολογισμούς επί χάρτου πώς θα κοπεί ακόμα περισσότερα κομματάκια το σύστημα σε ακόμα μικρότερα κόμματα, για να ανατείλει εκ νέου στον ορίζοντα η υποτιθέμενη όαση της σταθερότητας, η οποία είναι ευθύνη για την πρόκληση και της αστάθειας και της δημιουργίας αυτού του χάους. Και τώρα τελευταία έχω την εντύπωση ότι μπορεί να αναζητήσει και σωσίβιο στα άκρα, γιατί δημοσίως τα καταγγέλει, αλλά αναθεώρηση του συντάγματος χθες ψήφισε μαζί με τα άκρα. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές που ψήφισαν την πρόταση αναθεώρησης της Νέας Δημοκρατίας προέρχονται από τους Σπαρτιάτες. Ψήφισαν μαζί προανακριτική, ψήφισαν μαζί αναθεώρηση, τους έβαλαν μέχρι και ψηφολέκτες στην προανακριτική για το Βορύδι.
18: Θα κλείσω αυτό το κεφάλαιο, γιατί για άλλο λόγο σας ζήτησα σήμερα να μιλήσουμε.
19: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά με ρωτήσατε.
18: Ναι, βεβαίως, όχι εγώ. Δεν μπορώ να τα αποφύγω. Αισθάνεστε, γιατί έχετε μια μακρά εμπειρία και ναι, με σοβαρότητα αντιμετωπίζετε γεγονότα, αισθάνεστε ότι ό,τι συνέβη εν συνόλο στο χώρο της κέντρο-αριστεράς, έρχεται η ώρα να συμβεί στο χώρο της κεντροδεξιάς, διασπάσεις, διότι πια δεν είναι θέμα προσωπικού γυνατιού του ενός ή του άλλου, αλλά είναι διαφορά φιλοσοφίας, πολιτικής και ιδεολογίας?
19: Έχει ήδη συμβεί από τις ευρωεκλογές του 2004 και έχει μονιμοποιηθεί, κύριε Σαχίνη. Έφυγαν 13 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία περιορίστηκε σε 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Και από τότε αυτοί οι ψηφοφόροι που έφυγαν, όχι αυτοί που παρέμειναν, αναζητούνται και δεν επιστρέφουν. Και με όσα γίνονται από το 24 μέχρι σήμερα, δεν έχουν και κανένα λόγο να επιστρέψουν. Κατά συνέπεια, η διάσπαση έχει γίνει στη βάση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ό,τι παρακολουθούμε στο δημόσιο πεδίο ουσιαστικά είναι το σύμπτωμα, αλλά η αιτία ας αναζητηθεί στο πολύ κοντινό παρελθόν.
18: Μάλιστα. Λοιπόν, έρχομαι σε αυτό το άρθρο που, επαναλαμβάνω, προτρέπω πολύ κόσμο να το διαβάσει προσεκτικά και να μην αντιδράσει με το θυμικό, να καθίσει να το σκεφτεί. Λέτε το καρπούζι στη μέση στο Αιγαίο και έχει και έναν υπότιτλο στη βινιέτα: σκηνοθετείται μικρός θρίαμβος για να καλυφθεί η μεγάλη υποχώρηση. Εμείς 12 μίλια νοτίως της Κρήτης, χωρικά ύδατα, η γυαλίτιδα ζώνη, και οι Τούρκοι ζώνη νοτίως του Καστελόριζου.
19: Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, η αιτία για τη συγγραφή αυτή του άρθρου, οι αιτίες είναι δύο. Η πρώτη είναι οι πληροφορίες ότι τώρα οψίμως σκεφτόμαστε, σωστά βεβαίως, αλλά καθυστερημένα, την επέκταση στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης, είναι η πρώτη. Και η δεύτερη αιτία είναι η εξομολόγηση που δυστυχώς το off the record δεν μου επιτρέπει να τη σπάσω, αξιωματούχου, πολύ ισχυρού αξιωματούχου στο παρελθόν, από το 2020, αμέσως μετά την υπογραφή για την μερική οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Αίγυπτο, σύμφωνα με την οποία το προωθούμενο σχέδιο ήταν ακριβώς αυτό. Δηλαδή, εμείς νοτίως της Κρήτης και οι Τούρκοι κάτω από το Καστελόριζο. Σας τα λέω κωδικά, δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες. Θα έρθει η στιγμή που η ιστορία με τις εξελίξεις θα με αναγκάσει να αποκαλύψω ποιο ήταν το ακριβές περιεχόμενο της εξομολόγησης αυτού του αξιωματούχου. Δυστυχώς, ξέρετε ότι είμαι πολύ πιστός και συνεπής στις αρχές μου. Όταν κάτι είναι off the record, είναι off the record, αρκεί να μην πάθει ζημιά η πατρίδα. Όταν θα πλησιάσουμε σε αυτό το επίπεδο, τότε νομίζω ότι μπορεί να χρειαστεί να το κάνω και αυτό, αλλά δεν θα ήθελα, για να είμαι ειλικρινής, να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο.
18: Ναι, παρακαλώ.
19: Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, το άρθρο αυτό πολύ συνοπτικά καταγράφει τη μακρά πορεία διολίσθησης στο θέμα αυτό, μέχρι ξαφνικά να ανακαλύψουμε ότι πρέπει να κάνουμε και μια κίνηση μπροστά. Δηλαδή την επέκταση στα 12 μίλια, η οποία όταν θα γίνει, μπορεί με βάση το σχετικό το οποίο μου είχε αναλυθεί να παρουσιαστεί ένας μικρός τρίαμβος, κοντά και στις εκλογές ενδεχομένως, για να καλυφθεί μια επερχόμενη μεγάλη εθνική υποχώρηση. Γιατί προφανώς όλοι θέλουμε να επεκταθούν τα χωρικά μας ύδατα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης, μόνο το μεγάλο μυστικό που ενδιαφέρει την Τουρκία δεν είναι μόνο πώς θα αποφύγει να βγάλουμε μια ρύθμιση που τέμνει κάθετα το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, αλλά το μεγάλο μυστικό που ενδιαφέρει την Τουρκία και τους συμμάχους είναι το αρχιπέλαγο, το Αιγαίο. Εκεί δεν θέλουν να μας επιτρέψουν ποτέ να πάμε στα 12 μίλια, μόλον ότι η Ελλάδα κέρδισε το 1982 στη σύμβαση του, στις διαπραγματεύσεις που έγιναν στο Καράκας για τη σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι για το δίκαιο της θάλασσας, τη μεγάλη νομική μάχη για τα 12 μίλια, και η Τουρκία αναγκάστηκε από τότε να μην την υπογράψει. Αυτό είναι ένα μεγάλο και εκτιμένο εθνικό, το τι κερδίσαμε τότε, το 1982, και πώς έχασαν οι Τούρκοι, και δεν δικαιούμαστε να απεμπολίσουμε αυτή τη μεγάλη νίκη σε επίπεδο διεθνούς δικαίου. Όμως, μετά από τη βραδιά των ημείων, έχουμε, τα λέω όσο πιο γρήγορα μπορώ, τις εξής εξελίξεις. Τη νύχτα των ημείων, ο Θόδωρος Πάγκαλος σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Χόλμπρουκ αναγκάζεται να δεσμευτεί. Υπάρχουν ηχητικά ντοκουμέντα, έχουν καταγραφεί στο βιβλίο του Μιχάλη Γνατίου και του Νίκο Μελέτη για τη Συμφωνία της Μαδρίτης, να δεχθεί ότι η Ελλάδα δεν θα επεκτείνει ποτέ τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια στο Αιγαίο. Και η δέσμευση αυτή γίνεται στους Αμερικανούς και όχι στους γειτονές μας, διότι το Αιγαίο είναι η θαλάσσια γέφυρα που συνδέει τα Βαλκάνια με την Μέση Ανατολή, έχει τεράστια στρατηγική σημαχία και είναι τη σύμμαχη δύναμη. Στη Μαδρίτη βάζουμε υπογραφή στο ηχητικό ντοκουμέντο αυτό, αναγνωρίζοντας ζωτικά και νόμιμα συμφέροντα της Τουρκίας το Αιγαίο 1997. Το 2015, φεύγοντας ο Νίκος Χοντζιάς από το Υπουργείο Εξωτερικών, αφήνει προοδευτικά διατάγματα για τα 12 μίλια. Δεν τα υπογράφει ούτε ο κύριος Τσίπρας, γιατί τον κατέστησε ο κύριος Κατρούγκαλος, ούτε η Νέα Δημοκρατία που τα παραλαμβάνει. Μόνο ότι είναι έτοιμα με γραμμές βάσης. Μόνο ότι είναι έτοιμα με γραμμές βάσης, με υπολογισμούς. Τα είχε συντάξει ένας Βρετανός εμπειρογνώμων, τον οποίο ήθελαν να κλέψουν, να τον κάνουν μετεγραφή οι Τούρκοι. Το 2019 επίσης, σύμφωνα ένα άρθρο το οποίο έγραψε ο συνάδελφος Αλέξης Τάρκας στη Δημοκρατία, ο πρέσβης Πάιατ ενημερώνει τον Πρωθυπουργό ότι οι Τούρκοι θα υπογράψουν το σύμφωνο με τη Λιβύη και ουσιαστικά του υποδεικνύει τον τρόπο να το αποτρέψει. Δεν κάνουμε τίποτα. Το Δεκέμβρη του 2019, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος λέει στον τότε Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη να επεκτείνουμε ως απάντηση στο τουρκολιβικό τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης. Και η απάντηση του τότε Υπουργού Επικρατείας ήταν ότι ο κύριος Πρωθυπουργός δεν είναι σε αυτό το mood. Το 2020 έχουμε την κρίση του ορούς Ρέιτς, κατά τη διάρκεια της οποίας φτάνουν τουρκικές τορπιλάκατοι 6,5 μίλια έξω από το, κοντά στο Καστελόριζο, και δύο υπουργοί της κυβέρνησης απεμπολούν τα 12 μίλια. Ο πρώτος είπε ότι η επέκταση στα 12 μίλια είναι εθνικισμός, και ο δεύτερος είπε ότι τα 6 μίλια είναι η κόκκινη γραμμή μας. Φέτος υπογράφεται η σύμβαση με τη Σεύρον, την οποία αποκαλύπτει η Εστία. Η οποία στην προσθήκη της λέει, μιλάει για αναθεώρηση συντεταγμένων νοτίων και πλευρικών ορίων, περιοχή νοτίως της Κρήτης, και για απώλεια οριοθετημένης περιοχής. Πλην Σαμαρά δεν θίγει κανείς άλλος το θέμα. Το καλοκαίρι τέλος εκδίδονται τα ειδικά χωροταξικά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για τον τουρισμό, από τα οποία πάλι αποκαλύπτει η Εστία, έχουν διαγραφεί από τον ορισμό για τις θαλάσσιες ζώνες ο όρος Υφαλοκρηπίδα, και η Κρήτη κύριε Σαχίνη εμφανίζεται στο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως υπηρωτική Ελλάδα και όχι ως νησιωτική όπως παρουσιαζόταν το 2008 στο προηγούμενο χωροταξικό που έφερε την υπογραφή Σιούφα, με ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει για την επίρρειά της στην οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών. Αφού έχουμε λοιπόν όλη αυτή τη μακρά οπισθοχώρηση, ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι πρέπει να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα σωστά στα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης. Αυτό υποπτευόμαστε, αλλά απευχόμαστε να συμβεί, ότι συνδέεται με μια διπλή δέσμευση ότι δεν θα επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια στο Αιγαίο, παρά μόνον σε περιοχές που δεν ενοχλεί την Τουρκία, και βεβαίως ότι θα επέλθει και η οριοθέτηση με βάση όσα μου εξομολογήθηκε εκείνος ο αξιωματούχος για τη θάλασσα νοτίως του Καστελορίζου, κύριε Σαχίνη.
18: Άρα, εδώ κουμπώνει και η μερική οριοθέτηση ΑΟΣ, θα μπορούσε να πει κάποιος, με την Αίγυπτο. Έχουν μείνει αναμονές ανατολικά, λέω εγώ.
19: Εδώ κουμπώνει το καρπούζι.
18: Μάλιστα. Και πείτε μου όμως, κύριε Κοτάκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το γεγονός ότι η Τουρκία ανακοίνωσε ένα δικό της χωροταξικό. Μάλιστα, ο μπαμπάς της γαλάζιας πατρίδας, ο Γιαϊτζή, λέει: κοιτάξτε, δεν έχουμε ΑΟΣ, αλλά είναι η Ιωνία ΑΟΣ τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε αυτό το πράγμα που βλέπετε ως χωροταξικό. Και συν τον νόμο που εκκρεμεί να έρθει Οκτώβρη-Νοέμβρη, όποτε αποφασίζει ο Ερντογάν, κατά τη γνώμη σας, κουμπώνει αυτό που περιγράφεται ότι εμείς μπορεί να πούμε, παιδιά, έχουμε 12 μίλια ναυτικά νοτίως Κρήτης, αλλά με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία, δηλαδή τα χωροταξικά, ένθεν κακήθεν θα είναι η κερκόπορτα για να ανοίξει η μοιρασιά?
19: Κύριε Σαχίνη, έχει ανοίξει ήδη η πόρτα. Δεν μιλάει για κερκόπορτα, διότι τα δικά μας τα χωροταξικά, και τα δύο αν θυμάμαι καλά, προβλέπουν ουσιαστικά χωροθέτηση εντός των 6 μιλίων.
18: Μάλιστα.
19: Και όχι εντός των 12. Και παρά το γεγονός ότι κάναμε αυτή την υποτιθέμενη χειρονομία προς τους Τούρκους, θα σας πω γιατί ήταν λάθος ο τρόπος που έγινε συζήτηση γι' αυτό, εκείνοι έθεσαν θέμα γκρίζων ζωνών μέσα στα χωροταξικά και μάλιστα στην καρδιά των Κυκλάδων αυτή τη στιγμή, τα Μαύρα και ο Γλάρος, δύο μικρές βραχονισίδες, θεωρήθηκαν γκρίζες ζώνες και αμφισβητήθηκαν, ενώ είχαν γίνει συζητήσεις αναλυτικές σε επίπεδο Υπουργών των Εξωτερικών, που προκάλεσαν και την παρέτηση του αρμόδιου διευθυντή του Υπουργείου των Εξωτερικών, του κ. Κούνδουρου.
18: Γι' αυτό παρετήθηκε λοιπόν.
19: Ο οποίος είχε προειδοποιήσει, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι αυτό, ότι δεν επιτρέπεται να κάνουμε συγχωροθέτηση, δηλαδή να συζητάμε με τους γείτονες πώς θα χωροθετήσουμε τις λεπτομέρειες. Μπορούμε εμείς να κάνουμε χωροθέτηση, μπορούμε εμείς να πάρουμε μια απόφαση. Να πάμε στα 6 μίλια, να πάμε έξω από τα 6 μίλια, αλλά δεν μπορούμε να συζητάμε για συγχωροθέτηση με τους γείτονες. Εδώ, παρά το γεγονός ότι στις συναντήσεις κορυφής δεν υπάρχουν μεταφραστές, συζητούν μόνο οι δύο επικεφαλής της διπλωματίας μόνοι τους, παρά το γεγονός αυτό, είναι προφανές, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω και είναι εγκυρότατες, ότι έγιναν συζητήσεις, ότι προηγηθήκαμε εμείς, ότι εμείς επιδείξαμε καλή διαγωγή στο άρμα της φιλίας και του συμφώνου που υπογράψαμε και μείναμε μέσα στα 6 μίλια, και μόλις εμφανίστηκαν οι Τούρκοι να ανακοινώσουν τα θαλάσσια πάρκα τους, βγήκαν τα 6 μίλια, μας αμφισβήτησαν την υφαλοκρηπίδα και πήγαν σε ορισμένες περιπτώσεις και στα 12. Και τι έκαναν με αυτά? Ουσιαστικά κλείνουν, αποκόπτουν το Καστελόριζο, το αποκόπτουν από τη Ρόδο, αυτός είναι ο στόχος, και επίσης κλείνουν τα στενά στο βόρειο κομμάτι. Καθώς έφτιαξαν το κοντά στον 25ο μεσημβρινό, πρέπει να σας πω, το θαλάσσιο πάρκο τους στην είσοδο των Δαρδανελίων. Έτσι έχουν τα πράγματα, κύριε Σαχίνη.
18: Ξέρετε...
19: Και μάλιστα να σας πω και κάτι άλλο. Το θαλάσσιο πάρκο, το οποίο έφτιαξαν, συγγνώμη,
18: όχι,
19: έχω πάρει μονότερμα,
18: όχι,
19: αλλά πρέπει να τα πω κάπου, γιατί δεν ζητάει και κανείς να τα πούμε. Έτσι. Λοιπόν, το θαλάσσιο πάρκο που έφτιαξαν οι Τούρκοι, και επεκτείνεται μέσα στη δική μας θαλάσσια δικαιοδοσία, είναι πολύ γειτονικό, με περιοχές οι οποίες ανήκουν στη θαλάσσια επικράτεια, κοντά στα 3 μίλια θα είμαι καλά, μέσα στην Καλλίπολη, όπου εκεί θέλουν να στήσουν οι γείτονες υπεράκτιο θαλάσσιο πάρκο.
18: Μάλιστα.
19: Αν αύριο στήσουν μια εξέδρα κοντά στον 25ο μεσημβρινό, Για να αρχίσουν έρευνες πάσης φύσεως ή για να στήσουν ένα υπεράκτιο αιωλικό πάρκο που είναι και ειρηνικό έργο. Τι ακριβώς γίνεται?
18: Είναι η πατέντα που χρησιμοποιεί η Κίνα με τεχνητές νήσους, θα το πω τροποντινά, παραλλαγμένοι,
19: ναι.
18: Έτσι, στη ναι. Νότιο Συνική. Άρα μου λέτε εδώ ότι πρέπει να αρχίσουμε να συναρμόνουμε και επειδή κάποιοι μου λένε εδώ πέρα, μα τι λέτε τώρα, παιδιά, βράχοι, βραχονισίδες, δεν δικαιούνται ΑΟΣ, δεν έχουν. Ναι, εντάξει, παιδιά, αλλά. Μισό, κύριε Κωτάκη, να πω κάτι. Παιδιά, καλά το λέτε. Μια χαρά. Δικαιούνται 12 ναυτικά μίλια. Δικαιούνται. Τελεία. Τελεία.
19: Για τις βραχονισίδες. Για τις βραχονισίδες. Επειδή έχουμε κάνει έναν, ας πούμε, αγώνα για τις βραχονισίδες. Στο ειδικό χώρο του ταξικού για τον τουρισμό πέρσι, είχαν απαγορεύσει οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα στις βραχονισίδες, ούτως ώστε να ουσιαστικά ευνοχιστούν από ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα.
18: Μάλιστα.
19: Στο καινούργιο χωροταξικό τα αλλάξαν όλα, δεν διέγραψαν τη λέξη βραχονισίδα, δεν υπάρχει ο όρος βραχονισίδα. Προσέξτε, μέσα στις συνθήκες, στις συνθήκες της Λοζανής που αμφισβητούν οι Τούρκοι, υπάρχει ο όρος βραχονισίδα. Πάτε τώρα στο χωροταξικό για τον τουρισμό και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ψάξτε να βρείτε την έννοια βραχονισίδα, δεν θα τη βρείτε, κύριε Σαχίνη. Και επίσης, τώρα, σας λέω ότι στο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αφού τις ευνούχησαν ουσιαστικά από τουριστική δραστηριότητα για να έχουν οικονομική δραστηριότητα, άρα με βάση τον ορισμό του διεθνούς δικαίου να έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, τώρα στο ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές διαγράφουν και τον όρο υφαλοκρηπίδα για να μην μπορεί να στηθεί στο βυθό της βραχονισίδας υπεράκτιο αιωλικό πάρκο που της δίνει οικονομική δραστηριότητα, άρα ΑΟΣ και τα λοιπά. Δηλαδή την ώρα που οι άλλοι απέναντι λένε ότι οι βραχονισίδες σας είναι γκρίζες ζώνες και εμείς θα έπρεπε να τους δίνουμε ισχύ, νομική ισχύ και με γραπτά κείμενα και με νόμους και στην πράξη και στο πεδίο, ερχόμαστε με νομικά κείμενα για τα οποία έχουμε γράψει δυο φορές, δεν μας απάντησε ποτέ κανένας και ψαλιδίζουμε ουσιαστικά τα δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο στις βραχονισίδες. Λέω στον ακροατή μας.
18: Κύριε Κωτάκη, έχω μια απορία.
19: Ναι.
18: Επικαλούμε το Θόδωρο Καριώτη. Λέει, όταν μιλάς για ναυτικά μίλια χωρικών υδάτων έως 12, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί λέμε μόνο νότια της Κρήτης και δεν λέμε και βόρεια και δεν λέμε και ανατολικά. Άρα να λέει η πρώτη υπεκφυγή. Και το δεύτερο που λέει ο Θόδωρος Καριώτης, η απάντηση είναι μία. Τώρα οριοθέτησε ΑΟΣ με την Κύπρο. Τελεία λέει. Όλα τα υπόλοιπα είναι λόγια για να αγαπιόμαστε.
19: Ο κύριος Χαριώτης, επειδή είναι έμπειρος, εάν διαβάσει την προσθήκη στη Σύμβαση για τις Εύρων, μιλάει για αναθεώρηση συντεταγμένων νοτίων και πλευρικών ορίων στα οικόπεδα της Κρήτης.
18: Μάλιστα.
19: Όχι βορείων, νοτίων και πλευρικών ορίων. Γι' αυτό υπάρχουν για όλα απαντήσεις. Αν διαβάσετε με προσοχή την προσθήκη που έγινε στη Σύμβαση για τις Εύρων, την οποία εμείς σας είπα την αποκαλύψαμε και πραγματικά μας έκανε φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι ανέφερε μέσα τη φράση απώλεια οριοθετημένης περιοχής και δεν σηκώθηκε κανείς να πει κάτι, θα έχετε νομίζω ουσιαστικά όλο το χάρτη των μελλοντικών εξελίξεων στην περιοχή, γιατί αυτή η προσθήκη γράφτηκε με τα χεράκια του Υπουργείου των Εξωτερικών και όχι του Υπουργείου Ενέργειας.
18: Εγώ προτρέπω όλους να ξαναψάξουν να βρουν το άρθρο του κυρίου Κωτάκη, κυκλοφορεί πια στο διαδίκτυο, αν δεν μπορούν να βρουν τη Δημοκρατία.
19: Ελπίζω, τι να σας
18: πω. Την Τρίτη που μας πέρασε 15 Σεπτεμβρίου, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να ακούσετε τις παρεμβάσεις τριών ακροατών και έχω ένα τελευταίο ερώτημα. Ο Μιχάλης από τη Ρόδο, που είναι πολύ ψάγμενος, ψαράς αλλά ψαγμένος, λέει 12 ναυτικά.
19: 1η Οκτωβρίου αρχίζει το ψάρεμα. Θα δούμε αν θα μπορέσουν.
18: Θα δούμε. 12 ναυτικά μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο, Ρόδο, Χίνα, Παξιμάδα, Κάρπαθο, Κάσο, Καστελόριζο, Στρογγύλη, Ρο. Η Τουρκία έχει 12 ναυτικά μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν έχουν αιτία πολέμου και στενότητα και συμπληρώνει. Ο Γεραπετρίτης λέει ότι η κυβέρνηση δεν έχει φοβικό σύνδρομο. Τότε γιατί δεν τοποθετεί φάρο στο εγκύτερο σημείο βάσης του περίφημου χάρτη της Σεβίλης, τη Χίνα της Ρόδου? Δεν τα λένε αυτά γιατί ο κόσμος θα τα καταλάβαινε, λέει, αν
19: γιατί,
18: τα εξηγούσε.
19: Γιατί, κύριε Σαχίνη, έχουμε στείλει έγγραφο στον ΟΗΕ και θεωρούμε τη Σεβίλη ιδιωτικό κείμενο. Το ξέρετε.
18: Αλήθεια τώρα, ε?
19: Βεβαίως.
18: Δουλειά έχει που έγινε για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς τη λέμε ιδιωτικό.
19: Οι Τούρκοι χτυπιούνται επειδή η Σεβίλη μας επιτρέπει νομικά την Ένωση των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών και η Ελληνική Δημοκρατία έχει στείλει έγγραφο στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που λέει ότι η Σεβίλη είναι ένα ιδιωτικό κείμενο.
18: Μάλιστα. Και λέει άλλος φίλος εδώ, έχει δίκιο ο κ. Κωτάκης, για να δείτε λέει πόσο πονάει η Τουρκία στα 12 ναυτικά μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο. Βγήκε ο περίφημος Γιαϊτζή, ο μπαμπάς γαλάζιας πατρίδας, και είπε ότι Στρογγύλη και Ηρώ δεν είναι ελληνικά νησιά. Επίσης και βράχια, και τα έλεγε και με τουρκικά ονόματα, Καραντά, Φενέραντά και τα λοιπά. Τους πονάει και εμείς κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε, λέει.
19: γενικότερα πάντως το μυστικό είναι ότι δεν πονάει μόνο τους γείτονες. Κανείς δεν θέλει να διατηρηθεί το status quo του αρχιπελάγους στην Ελλάδα και θέλουν ουσιαστικά το διαμοιρασμό του. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο ζήτημα, καθώς η Ελλάδα αιώνες τώρα έχει τεράστια ισχύ εξαιτίας αυτού του status quo.
18: Μάλιστα, μάλιστα. Έχω ένα τελευταίο ερώτημα. Οπότε κύριε Κοντάκη, αυτή η ξαφνική ένταση σηκώνει τους τόνους στην Τουρκία, το κάνει διαρκώς, αλλά ξαφνικά ας πούμε ο υπουργός της εξωτερικών, ο πολύς κύριος Φιντάν, βρίσκεται στην καρδιά της Ασίας και θυμάται το Αιγαίο. Έρχεται και ο Καλίνωμος στην Αθήνα. Και από την άλλη εμείς φαίνεται το τελευταίο διάστημα να έχουμε σηκώσει τους τόνους. Λέμε ως εδώ, κόκκινες γραμμές, τα δικαιώματα, λεκτικά έστω. Πώς την ερμηνεύετε?
19: Κοιτάξτε, δεν χωρούν ερμηνείες αυτά. Η ζωή θα δείξει τι ακριβώς θα συμβεί. Γιατί η Ελλάδα στρατηγικά στο μέλλον, όπως έχουν αρχίσει και διαμορφώνονται τα πράγματα, εάν το θέλει, μπορεί να ανατρέψει πλήρως το συσχετισμό και να κλείσει ουσιαστικά το Αιγαίο για τους γείτονες. Αλλά αυτό όμως προϋποθέτει στρατηγική ψυχραιμία και βεβαίως όχι χρήση των εθνικών θεμάτων για εσωτερική κατανάλωση, δηλαδή ως σωσίβιο για να συσπυρώσει τους αποσυσπυρωμένους. Τα εθνικά θέματα δεν προσφέρονται, δεν είναι πεδίο για τέτοιου είδους ζητήματα, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις συμβαίνουν μεγαλύτερες καταστροφές.
18: Εκτός αν είσαι ο Υπουργός Δικαιοσύνης και άρτια αφιχθής υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις.
19: Τι να πω τώρα, αν βλέπατε τη χθεσινή συνομιλία, ο Πρωθυπουργός κατήγγειλε τον κύριο Ανδρουλάκη που κατήγγειλε τον Ντου Φλωρίδη και έχει τον κύριο Φλωρίδη δίπλα του.
18: Μάλιστα. Κύριε Κοντάκη, σας ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε. Χαίρομαι που επιμένετε σε καιρούς που η συζήτηση ακόμη και δημοσκοπικά θέλουν να μας πείσουν ότι δεν αφορά και τα εθνικά θέματα για τους Έλληνες. Χαίρομαι που επιμένετε.
19: Η ευημερία του ελληνικού λαού κύριε Σαχίνη, πρέπει να το καταλάβουν εδώ στην Αθήνα περισσότερο βέβαια. Αλλά η ευημερία του ελληνικού λαού και η συνέχεια αυτού του έθνους νομίζω εξαρτάται απολύτως από την ασφάλειά του και από το ζωτικό χώρο που έχουν κατακτήσει με αίμα κάποιοι που μας παρέδωσαν αυτή την πατρίδα και δεν πρέπει, εμείς δεν το δικαιόμαστε να την παραδώσουμε μικρότερες στους επόμενους.
18: Και λέει εδώ ο Κωστής, κύριε Κοντάκη καλημέρα, ευτυχώς που υπάρχετε και λέτε τα πράγματα ως έχουν. Ωστόσο θέλω να σας ρωτήσω, είναι εικόνα σοβαρού κράτους αυτή, δύο πιλότοι να πέφτουν μακριά από το κοινό για να το σώσουν και να μην παραβρίσκεται ο πρόεδρος Δημοκρατίας και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ανταυτού ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να κάνει τσάρκα στην Άξο με την Πελαρά?
19: Και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος υποδέχθηκε την κυρία Κλούνε εκείνη την ημέρα. Γιατί αυτός που πολιτεύεται δεν είναι ο πρόεδρος και διεκδικεί ψήφο, είναι ο Πρωθυπουργός.
18: Mm-hmm. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Μανώλης Κοντάκης, τον ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή μας συνομιλία. Καλή σας ημέρα.
19: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Για.
18: Λοιπόν, καταλάβατε. Και γι' αυτό με έναν τρόπο κουκουρούκου μανταλάκια και για αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
20: 9.84. Η ώρα είναι 11. Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2 81 0 308 000 και 2 821 0 27 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
21: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
22: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
23: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
24: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
25: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια.
1: Delta Cteo AutoVision.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo AutoVision.
3: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo AutoVision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
6: Ήρθες!
25: Όχι, σε λίγο θα έρθω.
6: Άσε τις εξυπνάδες και άνοιξε τη σακούλα. Τι είναι αυτά?
25: Κατεψυγμένο ψαράκι.
6: Θεέ, είδα σου έκανα και μαρτυρώ η Αγία. Ψαρί είναι αυτό ή πατσαβούρα? Είπα σου πως θέλω κόκαλης.
25: Μα καλό φαίνεται.
6: Που να σε κάνουνε ψαρό σου, Παϊζούλου. Πάρτο να τους το πας πίσω και να ξανίγεις να γράφει κόκαλης.
26: Κόκαλης. Κατεψυγμένα αλλιεύματα μοναδικής θρεπτικής αξίας και γεύσης. Κόκαλης. Βάλτε στο τραπέζι σας ό,τι καλύτερο βγάζει η θάλασσα.
6: Κόκαλης. Γιατί ποιότητα έχει όνομα. Οι τάπαδες κοκάλωσες.
27: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις αίρεση για ένα σεμινάριο?
28: Τρεις μέρες σεμινάριο με τη γραμματέα σου?
27: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
29: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα.

0: Γιώργο, Γιώργο!
1: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
0: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες!
2: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
1: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
0: Για τέχνη τις μαζεύεις!
2: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
0: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
2: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
3: Κέντρο ανακύκλωσης Καφέρι Σαβέ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.kafferis.gr.
4: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Εδώ είμαστε. Λέει ο φίλος Ορέστης, θέλω να θυμίσω, λέει, πως στην Αρμενία τη χτύπησαν και οι Τούρκοι και το Ισραήλ μαζί, βοηθώντας το Αζερμπαϊτζάν. Μαζί επέλεξαν και τον Τζολάνι και έχουν κάνει και άλλα πολλά μαζί. Το λέω γιατί υπάρχει μια πεποίθηση σε κάποιους στην Ελλάδα ότι το Ισραήλ θα βαρέσει τα κατεχόμενα να φύγουν οι Τούρκοι για τα δικά τους συμφέροντα κτλ. Κτλ. Ο Καλίν για άλλο ήρθε εδώ στην Αθήνα. Θα δούμε γιατί ήρθε. Πάντως δεν ήρθε ούτε για το Μακάριο ούτε για την ΕΟΚΑ. Λοιπόν, κοιτάξτε, όλες αυτές τις ημέρες, παρά τις αντιφατικά αντικρουόμενες πολλές φορές πληροφορίες, έναν είναι βέβαιον, ότι από την Ερυθρά ως τον Περσικό γίνεται του κουτρούλιο γάμος, αλλά σιγά σιγά, όχι όπως τα λέγανε τόσο καιρό, ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Κάπως έτσι σήμερα το πρωί το CBS έβγαλε τις πρώτες φωτογραφίες από τις ζημιές καταστροφές στις αμερικανικές βάσεις στον Περσικό και όχι μόνο, από τα πλήγματα των Ιρανικών πυράβλων, και κάπως έτσι το Reuters σήμερα το πρωί μας είπε ότι οι Χούθης, που δεν είναι Χούθης, Χούθη τους λέμε, να θυμίσω, από τον ιδρυτή των μουσουλμάνων Ζαϊντίτων, να το πω έτσι σωστά κι εγώ, το Χουσέιν Μπαντρεντίν Αλχούθη, Ανσαρουλάχ λέγονται, υποστηρικτές του Θεού, έτσι. Λοιπόν, είναι σε συμφωνία, λέει το Reuters, με τον Τραμπ να μην χτυπούν τα Αμερικανικά που διέρχονται την Ερυθρά, και από την άλλη ο Τραμπ να μην ανακατευτεί σε αυτό που γίνεται μεταξύ των Χούθη, το λέω έτσι συντομία, με τη Σαουδική Αραβία, η οποία δεν είναι Σαουδική Αραβία, είναι και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και κάθε μισθοφόρος κάναν κανονική επέμβαση για να αποκαταστήσουν τους κολλητούς τους στην Ιεμένη. Από την άλλη, η βόρειος κυρίως Ιεμένη, που πια είναι τα δύο τρίτα της Ιεμένης, επειδή δεν γούσταρε αυτά τα ντύλια και εγκάθε τους, είχε ξεσηκωθεί. Πάει ο εμφύλιος στην Ιεμένη, η εμφύλη μάλλον, αυτό είναι το σωστό, πάνε πολύ πίσω. Όλα αυτά έχουν επιπτώσεις και ενεργειακές και οικονομικές και γεωστρατηγικές, και είναι η καλή στιγμή να καλωσορίσω σήμερα στη συχνότητα τον διδάκτορα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων και ερευνητικό εταίρο στο UCLA, στο Λονδίνο δηλαδή, τον κύριο Σωτήρη Μητραλέξη. Καλημέρα, κύριε Μητραλέξη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ θέλω καταρχάς να σας ρωτήσω κάτι, επειδή αν θυμάμαι καλά, το πρώτο σας πτυχίο ήταν πάνω στη θρησκεολογία, αν θυμάμαι καλά. Θέλω να σας ρωτήσω...
1: Το πρώτο πτυχίο ήταν κλασική φιλολογία.
0: Α, κλασική. Το επόμενο.
1: Πολύ παλιά, το καιρό εκείνο.
0: Μάλιστα. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, είναι κβαντικός ο πρόεδρος Τραμπ? Επειδή είναι της... Με συγχωρείτε, γιατί αν ισχύουν αυτά που λέει το Reuters, συμφωνία με τους Χούθη και μη με πειράζεις και κάνω θέσμα στους Σαουδάραβες, στο Ζελένσκι μη βαράς τα ενεργειακά των Ρώσων γιατί ανεβαίνει το πετρέλαιο, στους Καναδούς θα σας κόψω την καλημέρα μαζί με την Ευρώπη, με τους Ιρανούς κάθε μέρα είναι σε συμφωνία, αυτά είναι κβαντικά?
1: Κοιτάξτε, αν κανείς πει στο δημόσιο λόγο ότι έχει χαθεί η μπάλα, ότι δεν υπάρχει σχέδιο γιατί όσα σχέδια υπήρχαν δεν υλοποιήθηκαν και τώρα δεν υπάρχει plan CD κλπ. Αν πει στο γάρ πολύ της λήψεως για να παραφροσύνει, αμέσως δίδεται η αίσθηση πως τα κίνητρά σου είναι ένας αντιαμερικανισμός ή ένας αντιτραμπισμός κλπ. Τι να κάνουμε όμως που έτσι έχουν τα πράγματα? Και άμα κανείς θελήσει να παρακολουθήσει αυτήν την ιστορία από την αρχή, βλέπει ότι ο σχεδιασμός βασιζόταν σε παραδοχές οι οποίες απεδείχθησαν ψευδείς στην πράξη. Και το ζήτημα δεν είναι απλώς ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια, αλλά ότι το τιμόνι δεν είναι στα χέρια σου. Δηλαδή, όταν ο Τραμπ λέει, ας πούμε, θα λήξει ο πόλεμος μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, το βγάζει από την κοιλιά του. Δεν έχει τον έλεγχο, δεν έχει το πιδάλιο αυτού του πράγματος, ώστε να μπορεί όντως να επιβληθεί κάτι τέτοιο. Συνεπώς, βλέπουμε σπασμωδικές κινήσεις. Και θα παρατηρήσετε ότι ενώ είχαμε γεμίσει στο δημόσιο λόγο από κάποιους ανθρώπους, ερωτευμένους προσωπικά με το πρόσωπο του Πρόεδρου Τραμπ, ότι εδώ έχουμε ένα ιδιοφυές πενταδιάστατο σκάκι, μια στρατηγική που εμείς οι κοινοί θνητοί, οι τάλανες βρωτοί, δεν μπορούμε να συλλάβουμε νοητικά, αλλά ο Πρόεδρος ξέρει. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν εξαφανιστεί. Δεν βρίσκονται πλέον στο δημόσιο λόγο. Ξέρετε, το μυθόδες σε ιδιοφυές σχέδιο του Τραμπ, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την παράταση της αμερικανικής ηγεμονίας, το γονάτισμα της Κίνας. Δεν διαφαίνονται τέτοια πράγματα στον ορίζοντα και όλο ένα και λιγότεροι είναι διατεθειμένοι να υποστηρίξουν πως κάτι τέτοιο ισχύει. Έχουμε λοιπόν μια χαοτική κατάσταση, η οποία έχει αποκτήσει μια δική της δύναμη. Αυτό να παράγεται με διαφόρους τρόπους. Αδιέξοδα τα οποία αθροίζονται και η απάντηση στα αδιέξοδα σε φέρνει σε χειρότερη κατάσταση κλπ. Είδαμε, ας πούμε, σήμερα την είδηση που αναφέρατε από το Reuters. Πριν τη δούμε, υπήρχε η διερώτηση, μα καλά, γιατί δεν πάνε οι Αμερικανοί να βοηθήσουν τον σύμμαχό τους στη Σαουδική Αραβία, αλλά και τις ροές πετρελαίου κλπ. Και την προστασία της παγκόσμιας οικονομίας εν τέλει και να λιανίσουν τους Χούθη. Όπου πριν από αυτό το τηλεγράφημα, η απάντηση, την δημοσίευση αυτής της πληροφορίας, η απάντηση θα ήταν η υπόθεση εργασίας. Πρώτον, διότι αυτό επιχειρήθηκε δύο φορές, τόσο επί Biden όσο και επί Trump, ένας αεροναυτικός πόλεμος ενάντια στην Ιεμένη, στους Ιεμενίτες, στους Ανσαρουλάχ, στους λεγόμενους Χούθη, και απέτυχε και τις δύο φορές. Και το δεύτερο είναι το πανθομολογούμενο πρόβλημα πυρομαχικών, τόσο αναχαιτιστικών όσο και επιθετικών. Σήμερα μαθαίνουμε ότι, κατά πόσο φαίνεται, έγινε μια συνεννόηση Trump και Ανσαρουλάχ, το οποίο ήδη είναι μια είδηση από μόνη της. Διότι όπως καταλαβαίνετε, παλιά μιλούσαμε με ορολογίες, δεν συνομιλώ με τρομοκράτες, σιγά μη συνομιλήσω εγώ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά δήλωση του Ρούμπιο πριν τον δεύτερο αεροναυτικό πόλεμο των ΗΠΑ με τους Ανσαρουλάχ, που έλεγε ειρωνικά, τύπου να μας κουνιούνται τώρα οι Χούθη, και επαναλάμβανε οι Χούθη. Δηλαδή η απλή επανάληψη του ονόματος ήταν ότι για ποιους μιλάμε τώρα. Αυτή η συνεννόηση ότι, παιδιά, αντιλαμβάνομαι ότι αν αρχίσουμε να σας την πέφτουμε, εσείς θα κλείσετε πλήρως την πύλη των δακρύων. Ενώ τώρα τα δάκρυα είναι μόνο για τους Σαουδάραβες και για ό,τι το Σαουδαραβικών θα περάσει από την πύλη των δακρύων προκειμένου να πάει στον κόλπο του Άντεν κλπ. Επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι ένα πλήρες κλείσιμο δεν έχουμε τις αντοχές για κάτι τέτοιο, συνεννοούμαστε να αφήσουμε τους Σαουδάραβες μόνους τους και προχωρήστε εσείς δυναμικά. Θέλω να πω, δεν αντιβαίνει σε ό,τι θα μαντεύαμε μέχρι τη δημοσίευση αυτής της πληροφορίας, μέχρι την αποκάλυψη αν θέλετε, αυτό που έγινε. Μάλιστα, με έναν τρόπο είναι και ένα ψήγμα αρθολογισμού. Ότι είδαμε πώς πάει αυτό το έργο, το πάμε να λιανίσουμε τους Χούθη, δεν πηγαίνει καλά. Όχι επειδή είναι πανθενείς και υπερδύναμοι και Highlander οι Χούθη, αλλά επειδή αυτή είναι η πραγματικότητα του εδάφους, των δυνατοτήτων κλπ. Και αυτή τη φορά δεν προτιθέμεθα να το κάνουμε. Τώρα βέβαια θα δούμε πώς θα πάει όλο αυτό.
2: Καλά, προφανώς.
1: Διότι
2: προφανώς.
1: Με τη Σαουδική Αραβία να λέει ότι ανωτέρα βία, αγαπητοί Ευρωπαίοι, και όχι μόνο, δεν μπορούμε. Αυτά που είχαμε υπογράψει να σας δώσουμε τον Οκτώβριο δεν τα έχουμε. Ούκ αν λάβεις παρατουμή έχοντος, ούκ αν λάβεις παρατουμή δυναμένου δια μετακομίζει το πετρέλαιο.
2: Οπότε εσείς κρυώστε και βρείτε λύση και για μένα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, πόσο πίσω πάει η συμφωνία της Μέκας? Γιατί στα χαρτιά φάνηκε ότι είναι το σουνιτικό, έτσι το μοστράρισαν, ΝΑΤΟ. Εδώ ούτε το Πακιστάν, ούτε η Τουρκία.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια ζητήματα αφενός εξσχεδιασμού σχετικής αδυναμίας αυτής της συμφωνίας, αλλά και βραχύτητας χρόνου. Δηλαδή, όταν λέμε δεν έχει στεγνώσει το μελάνι, τι εννοούμε? Δεν έχει, ας πούμε, κυρωθεί ακόμα από τα κοινοβούλια αυτή η συμφωνία. Υπέγραψαν οι ηγέτες, πρέπει να κυρωθεί από τα κοινοβούλια. Οπότε πάμε δύο ξεχωριστά πράγματα. Το πρώτο είναι το θεσμικό τυπικό ζήτημα. Mm-hmm. Αν δεν έχει κυρωθεί από τα κοινοβούλια, μη τι άλλο, αυτό μπορεί να γίνει αντικείμενο επίκλησης ως δικαιολογία. Αλλά κυριότερα, από την αρχή υπήρχε ένα ζήτημα το οποίο είχε την εξής μορφή. Ωραία, συνενώνονται αυτοί οι τρεις σε μια αμυντική συμφωνία. Αυτή θα αφορά κάθε κίνδυνο που θα επαπειλεί έναν από τους τρεις. Δηλαδή, επί παραδείγματι, όταν θα συνεχιστεί η ιστορία με τους Ιεμενίτες, θα είναι δεσμευμένοι Τούρκοι και Πακιστανοί να προστρέξουν. Θυμίζουμε εδώ τα εξής, ότι με τους Ιεμενίτες οι Σαουδάραβες είχαν και χειρία το 23, η οποία διήρκησε κάποιο καιρό. Μετά από μια δεκαετία που προσπαθούσαν οι Σαουδάραβες να εκμηδενήσουν το φαινόμενο Ανσαρουλάχ, τέλος πάντων, με χαρακτηριστική αποτυχία. Ξαναξεκίνησαν, για λόγο που αγνοώ, οι ίδιοι οι Σαουδάραβες να χτυπούν τους Ιεμενίτες το καλοκαίρι, μάλιστα με την πεποίθηση ότι κάποια στιγμή θα έρθει το ξένο υπηκό για το οποίο παρακαλούσε ο πρίγκιπας διάδοχος. Και δεν ήρθε ποτέ. Μετά, Τούρκοι και Πακιστανοί ουσιαστικά είπαν, δηλαδή τουλάχιστον είναι μια δήλωση που είδα, αυτό που λέμε στα ασφαλιστικά συμβόλαια. Α, ξέρετε, η ασφάλιση δεν περιλαμβάνει προϋπάρχουσες καταστάσεις. Εν πάση περιπτώσει όμως, δηλαδή την υπόθεση με τον Τσαρούλα, αυτά τα ψιλογνωρίζαμε και την ώρα που υπογραφόταν η συμφωνία της ΜΕΚΑ. Ότι εδώ έχουμε κάτι που περισσότερο δείχνει μια αυτοτοποθέτηση των παικτών περιφερειακή σε μια μετααμερικανική συνθήκη. Δηλαδή φεύγει ο Αμερικανός, πλέον δεν έχει καν βάσεις για να μένει εκεί, για να μπορεί να επιστρέψει κανονικά. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι.
2: Μάλιστα.
1: Και πώς δομούμαστε στο πεδίο, πώς συντονιζόμαστε κλπ. Τώρα, το γεγονός ότι αυτό δεν ήταν μια παντοδύναμη στρατιωτική, ας πούμε, συμμαχία η οποία κλπ. Κλπ. Ήταν αρκετά σαφές από την αρχή. Μετά υπάρχει το άλλο ζήτημα και κλείνω με αυτό, ότι λέει θα είναι μια αμυντική συμφωνία σαν του ΝΑΤΟ. Σαν του ΝΑΤΟ, σαν το άρθρο 5. Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, και τα χαίρια του άρθρου 5 αναμένεται να τα δούμε. Δηλαδή, μπορεί να μην διαψεύδεται από αυτά που βλέπουμε ως προς τη Σαουδική Αραβία και τη συμφωνία της ΜΕΚΑ αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην διαψεύδουν την αξίωση θα είναι σαν το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, αλλά να ρίχνουν φως στο τι θα συμβεί αν ενεργοποιηθεί το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που υπάρχει στο συλλογικό φαντασιακό εικόνα ότι άρθρο 5 του ΝΑΤΟ σημαίνει ότι αν βάλουν κατά τη χώρα σου, αν βάλει κράτος εκτός ΝΑΤΟ κατά τη χώρα σου, όλο το ΝΑΤΟ θα κηρύξει έναν πόλεμο και θα αρχίσει ένα διακρατικό πόλεμο.
2: Θα έρθω σε αυτό, γιατί αυτό είναι και το τελευταίο μου ερώτημα, ότι παρόλα αυτά τα μαύρα σύννεφα του πολέμου και η παράκρουση ισχύει παντού. Αλλά ας τα αφήσω αυτό για την ώρα. Θέλω να επιμείνω λίγο στην Ιεμένη ως εξής. Το Ισραήλ έχει κάνει μια πρόταση για αγωγό στη Σαουδική Αραβία από τον Περσικό κόλπο στο λιμάνι του Αιλάτ του Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα και από εκεί στο λιμάνι Έσελον στην Ανατολική Μεσόγειο. Λέω εγώ πονηρά σκεπτόμενος. Μήπως οι Ισραηλινοί πιάσαν τους Αμερικάνους και τους είπαν ας τους Χούθοι να είναι διαπραγματευτικό χαρτί να πιέζουν τη Σαουδική Αραβία για να πέσει στη δικιά μας αγκαλιά για αυτόν τον αγωγό.
1: Κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν πολλές τέτοιες συζητήσεις, ανέκαθεν, δηλαδή από τότε που ξεκίνησε η υπόθεση του πολέμου κατά του Ιράν, η δική μου προσέγγιση και εκτίμηση είναι η εξής. Εξ εκπαιδεύσεως, πρώτα ελέγχω κάτι λογικά,
2: βεβαίως.
1: Και μετά σύμφωνα με τη θεωρία των διεθνών σχέσεων. Έχουμε ένα πρόβλημα με την δίωδο, ας πούμε, του πετρελαίου, με τη μεταφορά του πετρελαίου στα στενά του Ορμούζ, από τον Περσικό κόλπο, διότι βρίσκονται στην εμβέλεια στο Βελινεκές των Ιρανικών όπλων. Οπότε σκεφτόμαστε την αντιπρόταση του να φτιάξουμε κάποιους άλλους αγωγούς αλλού, οι οποίοι επίσης θα είναι στο Βελινεκές των Ιρανικών όπλων και των όπλων του λεγόμενου άξονα της αντίστασης. Με ποιον τρόπο αυτό λύνει το πρόβλημα, διαφεύγει της εποπτείας μου των βασικών λογικών κανόνων.
2: Μάλιστα, σαφές. Εξού λέτε και...
1: πάει να φτιάξει κάτι που είναι πάλι στο Βελινεκές.
2: Πάλι στο Βελινεκές. Άλλωστε και το περίφημο bypass από Ανατολή-Δύση της Σαουδικής Αραβίας για την Αράμκο κατέρευσε και αυτό. Αυτό έκλεισε τώρα η Σαουδική Αραβία. Σου λέει δεν είναι ασφαλές το bypass μου.
1: Μα η Σαουδική Αραβία την έχει πατήσει από όλες τις πλευρές της εξαγωγής, διότι έχεις πρόβλημα στο Ορμούζ, η μη κλειστή στο Ορμούζ, έχεις για τους Σαουδάραβες πρόβλημα στην Ερυθρά Θάλασσα και πλέον δεν έχεις και τον αγωγό, τον East-West, τον ανατολικοδυτικό αγωγό.
2: Μάλιστα.
1: Ο οποίος από ό,τι φαίνεται έγινε κολυμπηθρόξυλο, δηλαδή έχουμε αεροφωτογραφίες πλέον υψηλής ευκρίνειας. Αυτό θέλει στην καλύτερη περίπτωση μήνες και μήνες για να θεραπευτεί. Το οποίο σημαίνει ότι ένα 4-5% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου εκμετρά το ζήν.
2: Οπότε έρχομαι να σας ρωτήσω, πάω γρήγορα γιατί είναι πολλά, βλέπετε. Δυστυχώς τα μαύρα είναι πολλά. Πάω στο άλλο κεφάλαιο που έχει σχέση και με το Ιράν. Είπατε ότι μπορεί να βγαίνει από την κοιλιά του Προέδρου Τραμπ. Το CBS το κάνει και πιο συγκεκριμένο σήμερα με φωτογραφίες τις πρώτες από αμερικανικής πλευράς που διαρρέουν και δίνονται στη δημοσιότητα με καταστροφές σε αμερικανικές βάσεις στον κόλπο και όχι μόνο, και όλα αυτά στον απόϊχο της συνάντησης της κινέζικης με την ιρανική ηγεσία, όπου οι Κινέζοι για πρώτη φορά με ένα εμφατικό τρόπο είπαν είμαστε εδώ να προασπίσουμε τα συμφέροντα τα ζωτικά του Ιράν. Τι γίνεται λοιπόν στην πραγματικότητα?
1: Τι γίνεται σε ποια από όλες τις πτυχές? Διότι η μεγάλη εικόνα εδώ είναι ακριβώς η επισημοποίηση της μετα-αμερικανικής εποχής στην Δυτική Ασία. Παλιά είχαμε αφενός έναν κόσμο διηρημένο στα δύο, ψυχρός πόλεμος κλπ. Θυμίζω ότι είχαμε περιφερειακούς πολέμους ως προς τους δύο πόλους και στο Αφγανιστάν και στο Βιετνάμ κλπ. Μετά είχαμε την μονοπολική στιγμή Αμερικανός κερνάει, Αμερικανός πίνει, οπότε και η Δυτική Ασία, η Μέση Ανατολή ήταν διάστηκτη από έναν εντυπωσιακό αριθμό αμερικανικών βάσεων. με έναν τρόπο ήταν, υποστρατιωτική κατοχή. Όταν λοιπόν τελειώνει η μονοπολική στιγμή και η συγκριτική αναλογική με τις άλλες δυνάμεις παντοδυναμίας της Αμερικής, εκ των πραγμάτων οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί για πάντοτε, για την αιωνιότητα, να είναι υπό στρατιωτική αμερικανική κατοχή, το λέω εντός εισαγωγικών, ή η Δυτική Ασία. Ο τρόπος με τον οποίο συμβαίνει αυτό σχετίζεται αιτιοδός αυτή τη στιγμή, δηλαδή μια τέτοια εξέλιξη θα λάμβανε χώρα. Δεν μπορείς να μην έχεις μονοπολική ηγεμονία, αλλά η Δυτική Ασία να σου ανήκει για πάντα θείο δικαιώματι, ας πούμε. Η ευκαιρία για να γίνει κάτι τέτοιο ήταν ο πόλεμος που εξαπέλυσε το Ισραήλ αρχικά εναντίον του Ιράν πέρσι το καλοκαίρι και μετά η Αμερική μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Και τώρα το Ισραήλ έχει αφήσει τους Αμερικανούς να πολεμάνε μόνοι τους τον πόλεμο εναντίον του Ιράν και έχει φύγει. Η καταστροφή των βάσεων εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει μια πολύ μεγάλη τεκμηρίωση δημοσιογραφικών αποκαλύψεων από αμερικανικά mainstream, όπως τα λέγαμε, εξουσιαστικά αν θέλετε μέσα κλπ. Είναι υπεράνω πάσης αμφιβολίας. Ουσιαστικά υπάρχει ένα ξύλωμα των αμερικανικών βάσεων για αρχή στην περιοχή του κόλπου και κατά δεύτερον στην ευρύτερη Δυτική Ασία, Μέση Ανατολή. Θυμίζω ότι στους τελευταίους γύρους χτυπημάτων μπήκε και η Ιορδανία στο παιχνίδι. Δηλαδή αρχίζει να υπάρχει μια αποψήλωση αμερικανικών δυνατοτήτων και στην ίδια την Ιορδανία, η οποία, όταν λέμε Ιορδανία, είναι σαν να λέμε Ισραήλ γεωγραφικά. Δηλαδή, άμα φτάσει στο Βεληνικέστρο, είναι μέχρι την Ιορδανία. Και προκειμένου, καφενειακό, προχωράς, πας η Ιορδανία. Άμα αρχίσει να βάλετε το αμερικανικό αποτύπωμα και στην Ιορδανία, μετά πλέον πάμε σε μια και γεωγραφική ταύτιση Ισραήλ και αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Πού θα πας στο Ισραήλ. Δεν έχει να πας αλλού. Και από ό,τι φαίνεται εδώ, αν κάποιος είχε ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, αυτός ήταν οι Ιρανοί. Διότι, ναι, μεν η αλήθεια είναι ότι τους βγήκαν και κάποια στοιχήματα που δεν ήταν παντελώς αυτονόητο, είχαν και λίγη τύχη, αν θέλετε, εκτός από πολύ καλό σχεδιασμό. Αλλά από ό,τι φαίνεται, υπήρχε ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Πότε κάνουμε τι. Ακόμα, ας πούμε, οι Ιρανοί δεν έχουν φροντίσει ώστε να κλείσει παντελώς η Ερυθρά Θάλασσα. Υπάρχει μια σειρά από κλιμακώσεις, να φύγουν από τη συνθήκη μη διάδοσης πυρηνικών όπλων, να αποχωρήσουν επισήμως. Υπάρχουν μια σειρά από κλιμακώσεις, να βληθεί στα σοβαρά, να πνιγεί ένα αμερικανικό πλοίο πολεμικό, το οποίο βέβαια σημαίνει μια σειρά από νεκροί ναύτες Αμερικανοί, στρατιωτικό προσωπικό, το οποίο είναι μια κλιμάκωση που εκ των πραγμάτων θα κάνει την Αμερική να μην μπορεί παρά να απαντήσει με όλες τις δυνάμεις. Όλα αυτά δεν έχουν γίνει. Είναι κλιμακώσεις που τοποθετούνται στο μέλλον, αν όλη αυτή η ιστορία δεν σταματήσει. Ο Κινέζος, αυτός κοιμάται και η τύχη του δουλεύει. Και μάλιστα αυτό, δείτε τώρα πώς προσκρούει σε όλο το. Σε όλη τη συζήτηση την φιλοτραμπική που γινόταν Φεβρουάριο, Μάρτιο κλπ. Κλπ. Ότι αυτό θα γονατίσει την Κίνα. Ο Κινέζος κάθεται και τύχη του δουλεύει. Δεν χρειάζεται καν να βοηθήσει αυτή τη στιγμή τον Ιρανό με τρόπους άλλους από τους τρόπους της Κουίντες με τους οποίους τον βοηθά. Με πληροφορίες, με το ένα, με το άλλο, με προσβάσεις ενδεχομένως σε συστήματα κλπ. Γιατί εξέφνης με τον πόλεμο από την 28η Φεβρουαρίου του 2026 και έπειτα, κάτι το οποίο δεν ελάμβανε χώρα πέρσι στον πόλεμο των 12 ημερών τον Ιούνιο, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, τα έχουμε ξανασυζητήσει, η ακρίβεια των Ιρανικών όπλων ήταν πολύ υπέρτερη. Συγγνώμη, σε 6 μήνες δεν βελτιώνει τη τεχνολογία σου έτσι. Μάλλον έχει και βοήθεια από τους φίλους σου για να μπορεί να στοχεύεις τόσο καλύτερα.
2: Σαφές,
1: και τόσο πιο αποτελεσματικά.
2: Οπότε έρχομαι. Αλλά, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Πριν έρθετε, γιατί υπάρχει το εξής μεγάλο ζήτημα και είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό αυτό, κατά τη γνώμη μου. Πώς λέγει αυτός ο πόλεμος. Αυτό που δεν ενδέχεται είναι κάποια στιγμή να καταρρεύσουν οι Ιρανοί με κάποιον μαγικό τρόπο τον οποίο δεν γνωρίζουμε και δεν προκύπτει από την πραγματική πραγματικότητα.
2: Το είπατε όμως καλά τρόπος... εδώ, μισό λεπτό, το είπατε καλά, γιατί ένα από τα τελευταία σενάρια που ακούγεται αφού τελειώσαμε όλα τα άλλα, δεν περπάτησαν, είναι ότι είναι μια στρατηγική τράμπα αυτή, κερδίζει χρόνο, θα καταρρεύσει στο εσωτερικό το καθεστώς από την ανημποριά του κόσμου. Οπότε γιατί να δαπανά άλλα, υπάρχει αυτό, το έχετε ακούσει.
1: Ναι. Αναγκάζομαι να ανοίξω μια παρένθεση ότι θυμίζω ότι τον Ιούνιο είχαμε μια συμφωνία κατά Παυσπυρός σταδιακή με στάδια τέλος πάντων που θα επλήρωτο το ένα, θα επλήρωτο το άλλο και θα καταλήγαμε σε μια ειρήνη. Μετά ξεκινάει ξανά στρατιωτική δράση η Αμερική. Μετά σταματάει τη στρατιωτική δράση διότι δεν δουλεύει, δεν φαίνεται το προσδοκόμενο αποτέλεσμα και αρχίζει την οικονομική καταστροφή. Με δηλώσεις Τραμπ, γιατί να βγουν έξω τα όπλα αφού οι άνθρωποι θα καταρρεύσουν από την αδιανόητη ασύλληψη.

0: οικονομική πίεση που θα υποστούν. Ξανάρχισε προσφάτως η στρατιωτική δραστηριότητα, επειδή και αυτό δεν πέτυχε. Και εν πάση περιπτώσει, με ενδιάμεσες εκλογές μπροστά, τώρα την πετρελαϊκή κρίση που προκύπτει μέσω Ανσαρουλάχ και Σαουδικής Αραβίας, το αγοράζω χρόνο, πρέπει να έχει και ένα λογικό έρμα, ένα λογικό έρισμα. Δεν πάει, για να επιστρέψω αν θέλετε, για να το κλείσω το σημαντικό κατά τη γνώμη μου σημείο. Το ένα ενδεχόμενο λήξη πολέμου είναι το να επιστρέψει στο μη είναι το Ιράν, κάτι το οποίο δεν ενδέχεται. Το άλλο είναι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, με κάποιον εύσχυμο τρόπο, μια παραδοχή ήττας των Αμερικανών, οι οποίοι πλέον αναγκαστικά η παραδοχή ήττας συνεπάγεται και αποχώρηση από την Μέση Ανατολή, διότι δεν υπάρχουν οι βάσεις και ήδη οι Αμερικανοί συζητάνε ρητά ότι παιδιά τι να τις ξαναφτιάξουμε. Στην οποία περίπτωση όμως το Ισραήλ θα μείνει μόνο του στη Δυτική Ασία. Το Ισραήλ έχει καταφέρει να έχει μια πίσω αυλή στην Ελλάδα και στην Κυπριακή Δημοκρατία με την καθυπόταξή τους, αλλά δεν επαρκεί κάτι τέτοιο για την παρουσία στη Δυτική Ασία. Οπότε δεδομένης και όλης της συζήτησης για την Ισραηλινή επιρροή μέσα στις ΗΠΑ και στο πολιτικό του σύστημα, προερχόντως δε στην υπόθεση Τραμπ, αυτό είναι ένας παράγοντος που καθιστά φαινομενικά ανέφικτη τη λήξη του πολέμου. Διότι η λήξη του πολέμου προϋποθέτει το να παρατήσει ο Αμερικανός σύξυλους τους Ισραηλινούς για πάντα. Άντα αυτού και ενάντια σε αυτό, βλέπουμε αυτή τη στιγμή έναν ταχύτατο και αδιανόητη εμβέλειες εξοπλισμό.
1: Σωστά, 40.000
0: και... Ιδενών,
1: μάλιστα.
0: Με δωρεάν όπλα, έτσι. Είναι δωρεάν αυτά, δεν είναι πώληση. Τα αμερικάνικα, αυτό είναι φοβερό, τα αμερικάνικα δημοσιεύματα λένε πουλάμε τόσα δύσκολα όπλα στο Ισραήλ. Μιλάμε για πραγματικά καταστροφικά όπλα, μερικά εκ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αξιοποιούσαν ακριβώς λόγω του κόστους σε θανάτους αμάχων. Και μέσα στο άρθρο λέει, βασικά δεν τα πουλάμε, τους έχουμε ήδη δώσει εμείς τα χρήματα για να τα αγοράσουν στο πλαίσιο του τάδε νόμου ή της τάδε συμφωνίας. Οπότε βλέπουμε τώρα να διαδραματίζεται αυτό το σενάριο, φαντάζομαι, για μετά τις ενδιάμεσες εκλογές και τις εκλογές εντός του Ισραήλ, οι οποίες εκλογές εντός του Ισραήλ δεν μπορούν να επιφέρουν μια πραγματική αλλαγή, διότι κανένα από τα αντιπολιτευόμενα κόμματα που θα μπορούσε να συγκροτήσει και να συνσυγκροτήσει κυβέρνηση δεν έχει διαφορετική στρατηγική για αυτά τα ζητήματα επί της ουσίας και διαφορετική υπόσχεση και διαφορετικό όραμα.
1: Θέλω να έρθω στην περιοχή μας, αλλά πριν την περιοχή μας, με βάση αυτά που περιγράφεται, έχουμε αυτή την εξέλιξη. Άρα οι Σαουδάραβες δεν μπορούν για την ώρα να υλοποιήσουν τα όποια συμβόλαια με την Ευρώπη και τα πετρελαϊκά αποθάματα, τον είπα, με αυτόν τον τρόπο για την Ευρώπη γίνονται ένα μαστίγιο και καρότο, αλλά και των Ρώσων τα αποθέματα. Και την ίδια ώρα την Ευρώπη να είναι στα πρόθυρα του να κηρύξει πόλεμο. Είπα από την αρχή, αυτή θα είναι η τελευταία ερώτηση. Εδώ τώρα θέλω να μου πείτε, η Ευρώπη μόνο για πόλεμο ετοιμάζεται?
0: Ποια Ευρώπη, σε ποιο πλαίσιο? Δηλαδή, τι ακριβώς εννοούμε πλέον όταν λέμε Ευρώπη? Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται και στα επίθερα μιας γιγαντιαίων αλλαγών στο εσωτερικό της. Έχει μια πολιτική τάξη αυτή τη στιγμή, η οποία έχει παντρευτεί τον πόλεμο με τη Ρωσία, ή μπας περιπτώσει στη Ρωσία ως αρνητικό δρόντα, ως λόγω ύπαρξης, raison d'être, ας πούμε. Γιατί υπάρχω εγώ, υπάρχω εναντίον της Ρωσίας. Η Ρωσία θα έρθει στο Παρίσι και στο Βερολίνο. Δεν είναι σαφές για ποιο στρατηγικό λόγο, βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, η παρέλευση αυτής της γενεάς, αν θέλετε, με φοβερές συνέπειες για την Ευρώπη, είναι στα επίθυρα. Έχουμε εκλογές του χρόνου στη Γαλλία. Έχουμε μια κατάσταση στην Γερμανία με, κατά πώς φαίνεται, απόλυτα βέβαιη την κατήσχηση του AfD, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ως προς την αλλαγή στρατηγικής της Ένωσης εν τέλει. Γιατί όταν λέμε Γερμανία δεν είναι μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κάπως προφανές αυτό. Επαπειλείται, γίνεται αντικείμενο υπόσχεσης, εξαρτάται από ποια πλευρά είστε, μια ριζική αλλαγή σε όλα αυτά, σε όλη την εξωτερική πολιτική οπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της αντίστοιχης αλλαγής στη Γερμανία. Και ενώ δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πάντοτε παίζει ρόλο σε όλα αυτά τα σχήματα ασφαλείας και προθήμων και δεν σημασέβεται, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε μια κρίση, πολιτική κρίση χωρίς τέλος.
1: Σωστό και αυτό.
0: Κρίση μέλλοντος εν τέλει. Οπότε, σημειωτέων βέβαια ότι όλο αυτό το πράγμα έχει και τις εξής πτυχές, οι οποίες διαφεύγουν πολλές φορές των Ελλήνων όταν συζητάμε αυτά τα ζητήματα. Ωραία όλα αυτά και οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Ευρωατλαντισμός, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται έναν Ατλαντικό μακριά. Τα αγαθά, από την ενέργεια μέχρι οτιδήποτε το εισαγόμενο, δεν τα κάνεις download από το cloud, κάπως τα φέρνεις. Οι πύλες λοιπόν της Ευρασίας, αν θέλετε, οι πύλες της Ευρωπαϊκής Υποηπείρου προς τον κόσμο με τον οποίο συνδέεται χερσαίος και δεν συνδέεται μέσω ενός ωκεανού. Αυτή, by the way, συγγνώμη, παρεμπιπτόντως, αυτή η διαπίστωση είναι του Δημήτρη Πεπόνη σε ένα κείμενό του. Οι πύλες της Ευρασίας είναι εκ των πραγμάτων η Μόσχα και η Κωνσταντινούπολη, τα κράτη γύρω από τη Μόσχα και την Κωνσταντινούπολη, η Ρωσία και η Τουρκία. Όταν μια ευρωπαϊκή δύναμη κλείνει τη μία πύλη, π.χ. με αντιρωσισμό, δεν μπορεί παρά να κρατάει την άλλη πύλη ανοιχτή. Αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε στο πλαίσιο μιας στρατηγικής ιδιοφυΐας πολιτευτών στη Γερμανία ή στη Γαλλία. Προκύπτει όμως αβίαστα. Θα παρατηρήσετε ότι κανείς δεν είναι ταυτόχρονα εναντίον της Ρωσίας και εναντίον της Τουρκίας. Γιατί δεν μπορώ, δεν βγαίνω στην Ευρασία, χερσαίος. Οπότε βλέπετε ότι τα φανατικά αντιρωσικά κόμματα και πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη μιλούν και υπογραμμίζουν τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας, τόσο ως πύλη προς την Ευρασία, όσο και ως δυνητικούς πρόξεις στη φαντασία των Ευρωπαίων. Ο Τούρκος νομίζω δεν είναι τόσο χαζός. Ενώ όσοι έχουν έναν ταυτοτικό αντιμουσουλμανισμό, σαν κόμματα κλπ., βλέπουν πιο θετικά την Ρωσία και μιλούν για ένα modus vivendi με τη Ρωσία.
1: Και πιο αρνητικά, την Τουρκία. Τι ωραία που το αναλύσατε. Αυτό είναι πράγμα.
0: Δεν είναι μεταλλαξής, είναι πεπόνης αυτό.
1: Εντάξει, αλλά...
0: Ναι, προσέξτε, αυτό είναι μια λειτουργία, δηλαδή δεν το παρατηρήσετε. Είναι φοβερό λυσάρι, να σας το θέσω έτσι. Ανεξαρτήτως του αν τα υποκείμενα, τα πρόσωπα σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο ή όχι, ή θα πας με τον έναν τρόπο, ή θα πας από τη μία πύλη, ή θα πας από την άλλη. Δεν μπορεί να τις κλείσεις και τις δύο. Να μην έχεις χερσαία δυνατότητα επαφής με ό,τι με το οποίο συνδέεσαι χερσαίος, με την Ευρασία, και να ελπίζεις ότι οι παρατλαντικοί στα καράβια θα σου λύσουν το πρόβλημα.
1: Μου δώσατε απάντηση. Έχετε δίκιο. Μου δώσατε απάντηση και βοήθεια σε πολύ κόσμο. Λυσάρη, καλά το είπατε, να καταλάβει ποια κόμματα ή ποιες κυβερνήσεις είναι ούλτρα στην Ευρώπη αντιρωσικές και ποιες ούλτρα αντιτουρκικές. Για διαφορετικούς λόγους που έχουν το ίδιο, τις πύλες. Μια χαρά.
0: Ναι, αλλά εκεί έχουμε και τη δική μας αντίφαση. Ότι ας πούμε το κράτος τώρα, υπό την παρούσα κυβέρνησή του, είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία κατά την περίφημη δήλωση. Αλλά παράλληλα θέλει και να παρακαλάει τους Ευρωπαίους ότι τι πάτε να τα κοιμιάσετε με την Τουρκία. Μα η Τουρκία το ένα, μα η Τουρκία εκεί, προς μα το διεθνές δίκαιο. Μα καλέ μου, άπαξ και είπες ναι, πρέπει να είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Καλώς τα τουρκάκια τα τζουμπουρλούδικα για τους Ευρωπαίους. Αυτό είναι νομοτέλεια. Είναι ίσιος δρόμος. Δηλαδή δεν ξέρεις τι λες. Όταν λες ναι κατά της Ρωσίας, αλλά ρε παιδιά, γιατί αρχίζετε να έχετε μια εκτενή τσάτς με την Τουρκία για αμυντικά και άλλα ζητήματα. Δεν λειτουργεί έτσι ο κόσμος, διότι δεν λειτουργεί έτσι ο κόσμος.
1: Θέλω στο τελευταίο τμήμα, παρακαλώ πολύ πολύ γρήγορα, να έρθω λίγο στην Ανατολική Μεσόγειο και τα έχετε ακούσει. Σε αυτή τη διελκυστίδα Ελλάδας-Τουρκίας, όπου η Τουρκία δεν αλλάζει την ανθεωρητική της πολιτική, το υπενυχτήκατε άλλωστε. Εμείς έχουμε και το Ισραήλ ως πλάτη, λέμε, και το Ισραήλ λέει ότι μας έχει ως βάθος, και υπάρχουν και τα σενάρια ότι θα χτυπήσει τα κατεχόμενα το Ισραήλ και θα καθαρίσει. Υπάρχει όμως και μία αντίληψη ότι στην υπαρκτή διελκυστίδα Τουρκίας-Ελλάδας εξαιτίας της βαριάς αναθεωρητικής ατζέντας της Τουρκίας, το Ισραήλ μπορεί να μας χρησιμοποιήσει ως πρόξη. Πώς τα ακούτε όλα αυτά?
0: Καλά, πρώτα απ' όλα οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι ξινές. Με την Τουρκία μάλιστα να φωνάζει για γενοκτονία κλπ. Αλλά να μην κάνει κανένα εμπάργκο ενεργειακών πόρων που θα μπορούσε φυσικά στο πλαίσιο νοτέρας βίας κλπ. Επικαλούμενη τη συνθήκη γενοκτονίας κλπ. Αλλά δεν το πράττει. Το 2003 ο πρόεδρος Ερντοάν ήταν πρωθυπουργός τότε, ήταν στο Harvard Kennedy School και έλεγε όποιος θίξει το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει θα έχει να κάνει με εμάς. Θα έχει να κάνει με εμάς Ισραήλ και ξερό ψωμί. Άλλαξε η ιστορία, αλλά η ιστορία μπορεί να ξαναλλάξει. Άμα ξαναλλάξει η ιστορία και εσύ δεν έχει ούτε τον πηγαίο κώδικα που λέει τώρα η συζήτηση, εκεί δεν ξέρω ποιο είναι το plan B. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι γνωρίζετε και εσείς τη γνώμη μου. Απλώς αυτή η γνώμη στην Ελλάδα, όταν λέγεται, έχει προξενηθεί, έχει δημιουργηθεί και καλλιεργηθεί ένα ολόκληρο κλίμα για να μπαίνει μέσα μια ταμπέλα πάνω της προκειμένου να ακυρωθεί. Αυτό βέβαια δημιουργεί και αντισυσπηρώσεις. Πρώτον, το Ισραήλ πάντοτε βάζει άλλες χώρες να κάνουν τους πολέμους της. Και δεν έχει υπάρξει ποτέ πραγματικός σύμμαχος κανενός. Εδώ τις ΗΠΑ έβαλε να κάνουν τον πόλεμό της και δεν μπορούν να βγουν από το λάκκο οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή με το Ιράν. Μιλάμε για ένα κράτος το οποίο δεν έχει συμμαχία με κανένα άλλο κράτος. Συμμαχία σημαίνει επίσημη θεσμική συμφωνία αμοιβαίας άμυνας. Αν συμβεί κάτι. Με την Ελλάδα δεν το έχει. Και εμείς μιλάμε για τη συμμαχία με το Ισραήλ. Τα συμφέροντα μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Αυτή τη στιγμή υποτίθεται πως υπάρχει ΝΑΤΟ, άρα δεν είναι εύκολο ένα έξω νατοϊκό κράτος να βάλει κατά της επικρατείας ενός νατοϊκού κράτους. Γιατί εκείνη τη στιγμή δημιουργείς ένα δίλημα στην Δύση, ή εγώ ή το ΝΑΤΟ ως Ισραηλινός, το οποίο είναι ένα δίλημα που μπορεί να σου βγει σε διάφορες κατευθύνσεις και δεν θα έχεις κατά ανάγκη να το θέσεις. Όμως το να προξενήσεις ένα ενδονατοϊκό πρόβλημα στη συμμαχία και έτσι έναν αποπροσανατολισμό της Τουρκίας από τις τραχανάδες που έχει ανοιχτούς σε όλα τα υπόλοιπα σύνορά της, γιατί το μόνο ήρεμο σύνορο της Τουρκίας, άμα δείτε τη χώρα, είναι το ελληνικό. Είναι το μόνο ήρεμο σύνορο. Οπότε, με το να προξενηθεί ένας Ιωαννίδης Β' στα ελληνικά μυαλά, κάτι τέτοιο, πάρα πολύ περίλαμπρα, θα υλοποιείτο. Όλη η Ελλάδα τώρα βρίσκεται σε μια όλοι, τέλος πάντων όλοι όσοι αναμεταδίδεται από τους δέκτες μας και τα διαδίκτυά μας, βρίσκεται σε μια μέση για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ασχέτως αν κάποιοι ήδη μιλούν για την πτέρνα του Αχιλλέα, για τον θολό θόλο. Πριν μπούμε στη συζήτηση, τι είναι αυτό το σύστημα, γιατί δανείζομαι από τον καθηγητή Μαργαρίτη την διατύπωση, η οποία ισχύει κιόλας, συγγνώμη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι στο βεληνεκές του απλού πυροβολικού εκ Τουρκίας. Σταματάει και οβίδες εκτός από drones και βαλιστικούς πυράβλους η ασπίδα του Αχιλλέα. Πέρα από όλα τα άλλα, εδώ έχουμε ένα σύστημα το οποίο, όπως είναι εύλογο, εμείς δεν θα το έχουμε για 3 χρόνια. Όπως είναι εύλογο από οπουδήποτε. Και να παίρνεις δεν μπορεί να το κάνει download από το cloud. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Όταν εμείς αγοράζουμε κάποιο οπλικό σύστημα από αλλού, από τη Γαλλία, δεν καταβάλουμε ένα αδιανόητο τίμημα στο διεθνές στερέωμα για αυτή μας τη συσχέτιση. Τώρα καλούμαστε να καταβάλουμε το τίμημα τώρα, στα 3 ενδεχομένως πιο επικίνδυνα χρόνια του 21ου αιώνα, ενδεχομένως, πάντως σίγουρα πρωτοφανώς επικίνδυνα για τον 21ο αιώνα, χωρίς να έχουμε το εικαζόμενο όφελος. Ως προς δε το εικαζόμενο όφελος, τα όρια του τα είδαμε στον πόλεμο Ιράν-Ισραήλ και μετά στον πόλεμο Αμερικής-Ιράν-Ισραήλ. Καλή όλη αυτή η αριθμή, 90, 92, 98% αναχέτηση. Ναι, αλλά όταν υπάρχει σύστημα κορεσμού, οπότε στοχεύει ακριβώς σε αυτό το αποτέλεσμα, το ερώτημα είναι μετά αν γίνεται η ζημία ή δεν γίνεται. Και η απάντηση είναι γίνεται πανηγυρικότατα. Μετά έχεις ένα κράτος, το ελληνικό, το οποίο στην περίοδο του Predator, τα αξίζει να αποθυμίζουμε αυτό, μοιάζει να μην συγκινεί τον κόσμο, διότι ο κόσμος εύλογα σκέφτεται παρακολουθήσεις. Παρακολουθούνται οι ισχυροί μεταξύ τους. Εμένα δεν με νοιάζει, εμένα θα παρακολουθήσουν. Είναι λίγο, ξέρετε, σαν την 17 Νοέμβρη, ας πούμε, στην αρχή της, που πολλοί κόσμοι έλεγε εμένα θα σκοτώσουν εγώ, γιατί να νιώσω τρόμο. Οπότε με το Predator, παρακολουθεί το ελληνικό πολιτικό σύστημα, επιχειρηματίες, εκδότες και ο αρχηγός του στρατού. Δεν ισχυριζόμαστε ότι το Ισραήλ εντάλθηκε αυτή την παρακολούθηση. Ισχυριζόμαστε όμως ότι είναι βέβαιον πως το Ισραήλ λάμβανε κόπια του αντικειμένου αυτής της παρακολούθησης. Γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει μια εθνική συζήτηση στην Ελλάδα ότι, παιδιά, συγγνώμη, ξέρουμε κάποιο άλλο κράτος που ο αρχηγός του στρατού να παρακολουθεί το από παράνομο λογισμικό το οποίο υποτίθεται χειρίζεται ο ιδιώτης και το οποίο συνδέεται με ένα μη συμμαχικό κράτος ιδιαίτερα περιπετειώδες στην περιοχή. Αυτή η συζήτηση απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Εν τω μεταξύ, όλη αυτή η πολλή απαγόρευση, όλο αυτό το κλίμα το να απαγορευτεί στα social media, επί παραδείγματι, οποιοσδήποτε αντίλογος, θα προκαλέσει και αντισυσπηρώσεις, οι οποίες επίσης δεν είναι καλές.
1: Α.
0: Δηλαδή, όπως στην Αμερική προκαλείται πλέον πραγματικός αντισημιτισμός, τύπου οι Εβραίοι, επειδή ήταν τέτοια η καταπίεση οποιασδήποτε κριτική στο Ισραήλ, που όταν ανοίξαν οι πύλες κολάσεως, παίρνεις βάρνα η κριτική τόσο την διακρατική σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ, όσο και την ίδια την εβραϊκότητα, προκαλώντας έναν αντισημιτισμό άλλων εποχών, που εγώ τουλάχιστον δεν με απασχολεί, δεν με εκφράζει, δεν τον θέλω αυτό το πράγμα. Έτσι και στην Ελλάδα, αν συνεχίσει αυτή την κατάσταση, οποιοδήποτε σχολιάζει και επικρίνει μια πάρα πολύ προβληματική κατάσταση απόλυτης εθνικής κυριαρχίας εν τέλει να ονομάζεται φερέφωνο των Τούρκων, θα εμφανιστούν άνθρωποι που πλέον θα παίρνουν την ενημέρωσή τους κατευθείαν από τους Τούρκους, το οποίο προφανώς δεν το θέλουμε. Δηλαδή αυτές οι πολύ βίαιες συσπυρώσεις δημιουργούν εξίσου βίαιες αντισυσπυρώσεις σε δεύτερο χρόνο.
1: Σαφές.
0: Και αυτό είναι επικίνδυνο. Για κομματικούς και διακρατικούς λόγους, απόπειρα άμυνας απέναντι στην κριτική που γίνεται από πάρα πολύ κόσμο, γιατί έχουμε και τις δημοσκοπήσεις που μιλάνε για 65% αρνητική γνώμη για το Ισραήλ. Διαφημιζόταν πάρα πολύ το γεγονός ότι 44% σε άλλη ελληνική δημοσκόπηση, γιατί το 65% ήταν διεθνή δημοσκόπηση με αντικείμενο την Ελλάδα, του Pew Research Center, βλέπουν ότι υπάρχει εγκύτητα Ελλάδος-Ισραήλ και δεν μας λένε τι πιστεύει το άλλο 56%. Και επιτρέψτε μου να σας πω και ένα σχόλιο, γιατί με τρομάζει εμένα τον ίδιο, να πούμε. Τόση κατά πώς φαίνεται η μοίρα του Καστελορίζου, του ακριτικού νησιού. Οι πρωθυπουργοί των Αθηνών το επισκέπτονται πριν από μεγάλη απώλεια εθνικής κυριαρχίας. Πριν από το δημοσιονομικό μνημόνιο απώλειας κυριαρχίας και τα εφιαλτικά επακολούθησαν, ο Γιώργος Αντρέα Παπανδρέου έβγαλε ωραία γραφικά πλάνα στο Καστελόριζο. Σήμερα που μπαίνουμε στο γεωπολιτικό μνημόνιο της κορύφωσης της πρόσδεσής μας στο Ισραήλ ως ελάσσονος εταίρου, που δεν βγαίνει και ακριβώς από δόξης, δόξαν το Ισραήλ, να το θέσουμε σεμνά, στις παρούσες πολεμικές αναμετρήσεις και στην ακόλουθα της διεθνούς απομόνωσης που αυτό συνεπάγεται, επιτρέψτε μου να επιστρέψω αυτό το σημείο μετά, εν όψει ιδέωσαν θα ακολουθήσουν, ο Μητσοτάκης επισκέφθηκε το ίδιο νησί. Αλλά όχι για γραφικά πλάνα carte postal, αλλά για φωτογραφίες, αυτή τη φορά στο γεωπολιτικό μνημόνιο, για φωτογραφίες με στρατιώτες και όπλα, ενώ ο κόσμος φλέγεται από πολέμους χωρίς ορατή διέξοδο. Ξέρετε, κάποιοι απέναντι δηλώνουν με σαφήνεια ότι έχουν πάρει αυτό το μήνυμα και ότι ετοιμάζονται καταλήλως. Το πρόβλημά τους είναι ο τρελός νάνος με το μαχαίρι στη Μέση Ανατολή, που αποτρελαίνεται περισσότερο όσο απομακρύνεται τον μπαμπάς του μέσα στην ανυμπόρια του γύρατος. Όχι η ελληνική δημοκρατία, με την οποία οι διαφορές είναι σαφείς, συζητημένες, περατές. Και εν πάση περιπτώσει, να θυμηθούμε και το εξής. Η ελληνική δημοκρατία έχει δίκιο όταν λέει έχουμε μία και μόνη διαφορά με την Τουρκία, η οποία είναι η εξής δύο, η Φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε την επίλυση ενός ζητήματος διεθνοδικαιικού. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό όταν η συζήτηση γίνεται ποιο διεθνές δίκαιο, δεν υπάρχει τίποτα, μόνο η ισχύ θα καταλάβει ο άλλος, πάμε με τα όπλα κλπ. Δύο τινά εδώ. Το πρώτο είναι ότι, παιδιά, το επίδικο δεν είναι ποια είναι η κυριαρχία της Τενέδου ή της Λίμνου αντιστοίχως. Το επίδικο είναι θαλάσσιες ζώνες οι οποίες οριοθετούνται. Είναι διεθνοδικαιικό και μάλιστα η επίσημη θέση και της Ελλάδος αφορά Χάγη, Διεθνές Δικαιοδοτικό Όργανο κλπ. Οπότε, ακόμα και αν παρευρυνθεί στο ενδοτικό επεισόδιο, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί, δεν έχει στρατιωτική λύση. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει εικόνα στην Ελλάδα ότι έχουμε είτε διπλωματία, διεθνές δίκαιο, μπλα μπλα δημοκρατία, μπλα μπλα με εκλέξανε, που θα λέει ο Σαββόπουλος, είτε πόλεμο, στρατιωτικό επεισόδιο κλπ. Ξεχνούν ότι μετά από ένα επεισόδιο, πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έρχεσαι προς επίλυση.
1: Μην πάτε παρακάτω. Θα βγούμε εκτός χρόνου. Μην πάτε παρακάτω.
0: Μόνο μια φράση. Με τα τελεσμένα που θα έχει παραγάγει αυτό και με τη θέση σου στο διεθνές στερέωμα που σχετίζεται και με το με ποιους επιλέγεις να τα κοινιάσεις σήμερα. Το τραπέζι αυτό θα είναι αυριανό. Είναι καλό αυτό το μείγμα, κύριε Σακίνη.
1: Σαφές αυτό που θέλετε να πείτε. Θέλω να κλείσουμε πολύ γρήγορα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, επανέρχομαι σε αυτό που έχετε πει πριν 7 μήνες. Ότι τα μαύρα σύννεφα, τα πολεμικά, όπου και να κοιτάξεις, στην Ευρωπαϊκή και όχι μόνο Ήπειρο, είναι εδώ. Δηλαδή, αν νομίζαμε ότι, μάλλον το διάλειμμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι το τέλος του διαλύματος.
0: Αυτό εγώ μπορώ να πω είναι ότι δεν είναι εύκολο να φανταστεί κανείς με ποιον τρόπο όλο το καζάνι που βράζει του διεθνού συστήματος θα μπορούσε να κατακάτσει σε μια νέα ισορροπία, γιατί η προηγούμενη δεν υπάρχει πια. Δηλαδή μια ομαλή διαμόρφωση μιας ισορροπίας η οποία να είναι εν πολύς ειρηνική, όχι παγκόσμιος πόλεμος αν θέλετε να το πούμε έτσι. Η συνταγή για αυτό το πιάτο δεν διαφαίνεται, δεν διαφαίνεται. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι αν συμβεί το α, το β, το γ, πέσει ο Τραμπ και ανέβει ο Φούφουτος ή οτιδήποτε, τότε όλη αυτή η αναταραχή η οποία σαν πύργος από τζέγκα έχει κόψει τα ποδάρια της ισορροπίας στο διεθνές σύστημα, μπορεί να κατακάτσει σε μια σχετική ηρεμία που να μην είναι μια δίωδος κλιμάκωσης. Δεν βλέπω τον τρόπο. Θα ήθελα περιπαθώς να τον δω και ατυχώς δεν είμαι ο μόνος που δεν βλέπω τον τρόπο, μάλλον είμαι ο τελευταίος.
1: Θα τα ξαναπούμε. Θα τα λέμε πολύ συχνά αυτή την περίοδο, κύριε Μητραλέξη, είναι προφανές. Θέλω να σας ευχαριστήσω όμως για τη σημερινή κατάθεση έτσι, των σκέψεών σας και των απόψεών σας. Καλημέρα από το Ηράκλειο, να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας, να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Σωτήρη Μητραλέξη. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να είστε καλά, τα πούμε αύριο το πρωί. Καλημέρα.
2: Ήρθα. Ξέχασα τι θέλω. Ξεχασμένη που είμαι. Α, ναι. Να υπό το είχε για σε σένα, είχα τάσο.

να πίνεις, να δροσίζεσαι, τη δίψα σου να σβήνεις. Όθε περνώ στο δρόμο σου, λουλούδια να φυτρώνουν, ο κόσμος να σε χαίρεται και να σε καμαρώνει. Οι κλάψεις που έχω κάνει να γίνουν 30 φιλιές, κυπάρι ανθισμένο, στο νίσκο του να κάθεσαι κι εσύ και η καλή σου.

0: 384.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
4: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
5: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
4: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
6: Super Creta Gas.
7: Κουμουλάς ΑΕ.
6: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
2: Πάμε Κυκλάδες. 30 Ιουλίου με 1η Αυγούστου, Τίνος και Άνδρος, μόνο με 380 ευρώ το άτομο. Ημερήσιες εκδρομές στην κοσμοπολίτικη Σαντορίνη, μόνο με 85 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
3: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
8: Βάλε ένα Creta Sun. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο Creta Sun και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Creta Sun που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Creta Sun. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Creta Sun.
9: Άκου, Ray, σαν τη ζωή. Και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Σε διψά σώμα και πνεύμα, γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία, είναι ενέργεια. Δεν είναι απλά λίγο νερό, είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά. Από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά.
10: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα.
0: Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco Πόρτες Παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco Πόρτες Παράθυρα. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
7: 9.84.
14: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
15: Στον ΕΡΕ βρίσκονται οι προκαταβολές των αγροτικών επιδοτήσεων. Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητάγονται οι Περιφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης. Νέα άνοδο στα καύσιμα, μία ανάσα από τα 2,20 ευρώ η αμόλυβδη και πάνω από τα 105 δολάρια το Brent. Αλλαγές από σήμερα το πρωί μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου στο ΒΟΑΚ και στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, καθώς ξεκίνησαν και επίσημα οι εργασίες καθαίρεση στην γέφυρα ξηροποτάμου Ταφέξη και της γειτονικής γέφυρας Ταφ5. Έγγραφη διαμαρτυρία 27 φορέων του τουρισμού με τις επισημάνσεις, μεταξύ άλλων, δεν υπάρχει σεβασμός προς την Κρήτη, τους κατοίκους, τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους και τους εκατομμύρια επισκέπτες του νησιού. Πρώτων ευθυνών τους θέτουν Δήμου Ηρακλείου και Περιφέρεια Κρήτης για τη δομή των μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδι, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. Σφοδρές αντιδράσεις στους ιδιοκτήτες σχολικών και λυκείων προκαλεί η νέα διάταξη, η οποία αλλάζει τα δεδομένα για τα τρόφιμα και τα προϊόντα που διατίθενται στους μαθητές. Σε τραγωδία εξελίχθηκε το σοβαρό τροχαίο που συνέβη τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνας Αθήνα, καθώς 3 εκ των 5 επιβενώντων στο αυτοκίνητο που ανατράπηκε δεν τα κατάφεραν και έχασαν τη ζωή τους. Σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη επιχείρηση στον ορμό της Ιεράπετρας για την περισυλλογή και απομάκρυνση πυρομοχικών του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τα οποία είχαν εντοπιστεί στο βυθό της περιοχής τον περασμένο Αύγουστο.
14: 984. Ο καιρός.
15: Άστατος ο καιρός, Ανατολική Κρήτη Κυκλάδες 12, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.
16: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
17: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
18: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
17: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
18: Σε καταλάχανα.
17: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
18: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
17: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
18: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
17: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
19: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
20: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
21: Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης, το κιλό 6,24. Μπύρα Αλφα κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,68 και 5 έξτρα πόντι. Μορομάντιλα Baby Care 3 επί 72 τεμάχια, 2,24.
20: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
22: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
23: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
24: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
25: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
1: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafe Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 25 λεπτά. Vitam Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 33 λεπτά. Πάρι Ζαβραστή Θράκης Γεύσης, μόνο 3 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Φρυγανιές Παπαδοπούλου Σίτου ή Σίκαλης, τετραπλή οικογενειακή συσκευασία, μόνο 1 ευρώ και 49 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπονται.

0: όχι. Μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
1: Κλιν κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Γιώργο, Γιώργο.
5: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
6: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
5: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
6: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
5: Άκου να σου πω. Στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
6: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
7: Κέντρο ανακύκλωσης Καθαίρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
8: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
9: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
8: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
9: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
8: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
7: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Στα Hondo Center αυτή την εβδομάδα θα βρούμε καταπληκτικές προσφορές σε κορυφαία brands αντιλιακών. Lancaster Sun Care με όφελος έως 40% και Bioderm Sun Care με όφελος 50% με την αγορά 2 προϊόντων. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές σε ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και είδη σπιτιού. Στα Hondo Center βρίσκουμε εμβληματικές μάρκες ομορφιάς και μόδας και η κάθε μας επίσκεψη για shopping είναι πραγματικά απολαυστική. Νέα αρχή με στυλ. Βρείτε όλα τα απαραίτητα προϊόντα περιποίησης ομορφιάς και μόδας στα καταστήματα Hondo Center και στο www.hondocenter.com. Χρησιμοποιήστε τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας στις αγορές και κερδίστε 15% της αξίας τους σε Go for More πόντους. Η προσφορά ισχύει έως και 20 Σεπτεμβρίου για συναλλαγές από 30 ευρώ και άνω. Υποδεχτείτε τη νέα σχολική χρονιά στα Hondo Center. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για όλη την οικογένεια. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία σε σχολικά αλλά και σε προϊόντα φροντίδας και ομορφιάς. Ετοιμαστείτε για την καινούργια σεζόν με νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, υπόδηση, εσώρουχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: εγώ.
1: Δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 84. Η ώρα είναι 12:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο Ιδιαιτέρων Μαθημάτων, επιλογή. 3 κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4, Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές, Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
4: Πόπο Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
5: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
4: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
5: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
6: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
7: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες απλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
8: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
9: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
7: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
14: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
15: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
16: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
17: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
18: Λίγες διαφημίσεις.
17: Πολύ μουσική.
18: 984.

0: 9.84. Η ώρα είναι μία. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Αλλαγές από σήμερα το πρωί μέχρι και τις 29 Σεπτεμβρίου στο βόρειο οδικό άξονα και στο τμήμα Νεάπολη Αγίος Νικόλαος, καθώς ξεκίνησαν και επίσημα οι εργασίες καθαίρεσης στη γέφυρα Ξηροποτάμου ΤΑΦ6 και της γειτονικής γέφυρας ΤΑΦ5. Νέα ανόδος στα καύσιμα, μια ανάσα από τα 2,20 ευρώ η αμόλυβδη και πάνω από τα 105 δολάρια το Brent. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης. Σφόδρες αντιδράσεις στους ιδιοκτήτες σχολικών ειδών και ηλικίων προκαλεί η νέα διάταξη, η οποία αλλάζει τα δεδομένα για τα τρόφιμα και τα προϊόντα που θα διατίθεται στους μαθητές. Σε εξέλιξη από το πρωί σήμερα, μεγάλη επιχείρηση στον όρμο της Ιεράπετρας για την περισυλλογή και απομάκρυνση πυρομαχικών του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, τα οποία είχαν εντοπιστεί στο βυθό της περιοχής τον περασμένο Αύγουστο. 27 Νοεμβρίου αναμένεται εκτός απρόπτου να καταβληθεί το ΕΦΑΠΑΞ επίδομα των 400 ευρώ σε περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΙΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα στις 19.45 στο Παγκρίτιο, ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει τη Χόφενχάιμ στην πρεμιέρα της Link Face του Europa Link.
0: 9.84. Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός, η Ανατολική Κρήτη Κυκλάδες δωδεκάνησα, άνεμοι από βορείες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρου, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου κατά τόπος.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Κάνε τη μόδα πάθος σου. Κάνε τη μόδα επάγγελμα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Μάθε από τους καλύτερους. Απόκτησε πτυχίο και αποκαταστήσου επαγγελματικά την επόμενη μέρα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Γράψε τη δική σου σελίδα. Ράψε τη δική σου ιστορία. Γράψου στη Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Μάθετε τώρα ραπτική σε 3 μήνες. Τέλεια. Εύκολα και γρήγορα. Λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, τμήμα νηφικού, βαπτιστικού, σχέδιο μόδας. Ειδικό τμήμα για κουρτίνες και καλύματα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Υπεύθυνη Ρουβάκη Λίτσα. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 234. Έναντι Εθνικής Τράπεζας. Τηλέφωνο 2810-2831-51. Με την υποστήριξη του γνωστού περιοδικού Μπούρντα. Οι εγγραφές άρχισαν.
6: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
7: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν, όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
8: θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
9: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
8: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
10: Super Creta Gas.
11: Κουμουλάς ΑΕ.
10: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι κι άλλα θα χάσεις.

0: 9.84. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες εραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Τζόνι Βόκερ μόνο 17,79.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Γιώργο, Γιώργο!
8: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
7: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
9: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
8: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
7: Για τέχνη τις μαζεύεις!
9: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
7: Άκου να σου πω, στούκα φέρει θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
9: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
10: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
11: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
12: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
13: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
14: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
13: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
14: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
13: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
14: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
13: Πολλά ή λίγα.
12: Δηλαδή.
13: Μπαξεβγάνης.
14: Κάτι λίγα.
13: Μπαξεβγάνης.
18: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco Πόρτες Παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 984. Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο ιδιαιτέρων μαθημάτων, επιλογή. 3 κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4, Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές, Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
4: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
8: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
7: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
9: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα Delta Milk, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 39 λεπτά. Δημητριακά Nesquik με σοκολάτα 330 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 19 λεπτά. Μερέντα Φουντουκιού 1 κιλό, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Τυρί Μίλνερ ημίσκληρο, μόνο 8 ευρώ και 15 λεπτά το κιλό.
10: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
11: Κάνε τη μόδα πάθος σου. Κάνε τη μόδα επάγγελμα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Μάθε από τους καλύτερους. Απόκτησε πτυχίο και αποκαταστήσου επαγγελματικά την επόμενη μέρα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Γράψε τη δική σου σελίδα. Ράψε τη δική σου ιστορία. Γράψου στη Σχολή Μόδας Κεραπτικής Μπούρντα. Σχολή Μόδας Κεραπτικής Μπούρντα. Μάθετε τώρα ραπτική σε 3 μήνες. Τέλεια, εύκολα και γρήγορα. Λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, τμήμα νηφικού, βαπτιστικού, σχέδιο μόδας. Ειδικό τμήμα για κουρτίνες και καλύματα. Σχολή Μόδας και Ραπτικής Μπούρντα. Υπεύθυνη Ρουβάκη Λίτσα. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 234. Έναντι Εθνικής Τράπεζας. Τηλέφωνο 2810-2831-51. Με την υποστήριξη του γνωστού περιοδικού Μπούρντα. Οι εγγραφές άρχισαν.
12: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
13: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984.
14: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στον αέρα βρίσκονται οι προκαταβολές των αγροτικών επιδοτήσεων με τους εκπροσώπους των ΚΙΔ να προειδοποιούν ότι το χρονοδιάγραμμα δεν βγαίνει και πως η παράταση των 10 ημερών έως τις 25 του Σεπτέμβρη που έδωσε το Υπουργείο μόνο για όσους θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία για να πληρωθούν στα τέλη του Οκτώβρη είναι τουλάχιστον ανεπαρκής, καθώς η πλατφόρμα παραμένει προβληματική και οι ρυθμοί ολοκλήρωσης των δηλώσεων είναι εξαιρετικά χαμηλοί. Ενδεικτικό της εικόνας που επικρατεί είναι ότι από τις αρχές Αυγούστου η πλατφόρμα έχει υποστεί 36 τροποποιήσεις μέχρι σήμερα, ενώ από τους περίπου 150.000 παραγωγούς που τα προηγούμενα χρόνια είχαν ήδη ολοκληρώσει τέτοια εποχή τις δηλώσεις τους, φέτος μόλις 12 με 13.000 έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Μπλοκαρισμένες παραμένουν συνολικά 600.000 αιτήσεις. Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ζητάω Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης Σταύρο Τζεδάκης, επισημένοντας στο ράδιο 984 πως το Υπουργείο απαιτείται να βρει σήμερα λύση για τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα ζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία Κυριάκου Πυρακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, έστειλε μήνυμα ότι υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρίες για τη στήριξη της κοινωνίας απέναντι στις επιπτώσεις από τη ρεγδαία άνοδο του ενεργειακού κόστους. Νέα άνοδο στα καύσιμα, μία ανάσα από τα 2,20 ευρώ η αμόλυβδη και πάνω από τα 105 δολάρια το Brent. Στο 3,7% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2026 σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat. Σε επίπεδο Ευρωζώνης, ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε στο 3,2% έναντι 3,3% που είχε καταγραφεί στην αρχική μέτρηση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο δείκτης διαμορφώθηκε επίσης στο 3,2% από 3% τον Ιούλιο. Αλλαγές από σήμερα μέχρι 29 Σεπτεμβρίου στο ΒΟΑΚ, στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, καθώς ξεκίνησαν και επίσημα οι εργασίες καθαίρεσης στη γέφυρα Ξηροποτάμου ΤΑΦ 6 και ακολούθως της γειτονικής γέφυρας ΤΑΦ 5. Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει αύριο Παρασκευή στις 6 το πρωί και θα διαρκέσει έως τις 6 το απόγευμα της 3ης 29 Σεπτεμβρίου. Έγγραφη διαμαρτυρία την ίδια ώρα 27 φορέων του τουρισμού με τις επισημάνσεις. Δεν υπάρχει κατανόηση, δεν υπάρχει ουσιαστική συνεργασία, δεν υπάρχει σεβασμός προς την Κρήτη, τους κατοίκους, τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους και τους εκατομμύρια επισκέπτες του νησιού. Από τις 20 Μαΐου 2026 συνολικά αναφέρουν 27 φορείς της Κρήτης. Έχουμε αποστείλει 3 επιστολές προς τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών Μεταφορών Χρήστο Δήμα, με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό, προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, στον Περιφερειάρχη Κρήτης και τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς. Στις επιστολές μας περιγράψαμε με σαφήνεια, τονίζουν οι φορείς, την κατάσταση που επικρατεί στο ΒΟΑΚ. Ζητήσαμε το αυτονόητο, κατανόηση, συνεννόηση, συνεργασία. Δεν είμαστε αντιθετοί στην κατασκευή του ΒΟΑΚ. Αντίθετα, είμαστε από εκείνους που τον περιμένουν περιμένουμε και τον στηρίζουμε περισσότερο από οποιοδήποτε. Θέλουμε το δρόμο των ονείρων μας. Θέλουμε ένα σύγχρονο ασφαλή και ευρωπαϊκών προδιαγραφών ΒΟΑΚ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταστραφεί η καθημερινότητα της Κρήτης μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες ετοιμάζουν οι Επιτροπές Αγώνα στο Λασίθι με αφορμή την αναμενόμενη επίσκεψη τον Οκτώβρη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στο νησί. Οι Επιτροπές Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου και Σιτιές τονίζουν ότι τα προβλήματα στα νοσοκομεία του νομού παραμένουν σοβαρά, ζητώντας ενίσχυση του ΕΣΥ και καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες υγείας για τους πολίτες. Πρώτων ευθυνών τους θέτουν Δήμο Ηρακλείου και Περιφέρεια Κρήτης για την δομή μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κολούδη, οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. Ζητούν συγκεκριμένες ενέργειες σε τεχνική αξιολόγηση και πιθανών θέσεων και να μην προχωρήσει η χωροθέτηση της δομής όσο παραμένουν τα ζητήματα καταλληλότητας. Σφοδρές αντιδράσεις στους ιδιοκτήτες σχολικών και λυκείων προκαλεί η νέα διάταξη, η οποία αλλάζει τα δεδομένα για τα τρόφιμα και τα προϊόντα που διατίθενται στους μαθητές. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται η κατάργηση της γαλοπούλας από το τόστ και η αντικατάστασή της με κοτόπουλο, ενώ την ίδια ώρα μειώνονται και οι προβλεπόμενες ποσότητες σε σειρά προϊόντων όπως το κουλούρι, οι τυρόπιτες και άλλα παρασκευάσματα, καθώς μειώνονται σημαντικά τα γραμμάρια με τις διαφορές να είναι αισθητές. Στις φυλακές Κορυδαλλού από σήμερα το πρωί οι γιατροί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη από την πλευρά της υπεράσπισης έχει γίνει γνωστό ότι θα προσβληθεί άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου. Οι συνήγοροι των δύο κατηγορουμένων υποστηρίζουν ότι έχουν παραβιαστεί σοβαρά τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων τους. Με εισαγγελική παραγγελία ωστόσο ανοίγει νέο σκέλος της έρευνας, το οποίο αφορά στους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Κρινιάδου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Δράσεις μνήμης για τον Παύλο Φίσα σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής στο Συλλαλητήριο στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σε τραγωδία εξελίχθηκε το σοβαρό τροχαίο που συνέβη τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνας, καθώς 3 εκ των 5 επιβανόντων στο αυτοκίνητο που ανατράπηκε δεν τα κατάφεραν. Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 2 τα ξημερώματα, στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν το αυτοκίνητο με τους 5 επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε αρχικά σε προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια σε μαντρότυχο με αποτέλεσμα να ανατραπεί στο ύψος της οδού Καλύψος. Στη σύλληψη ενός 32χρονου Έλληνα προχώρησε η αστυνομία στον Αγιο Νικόλαο, καθώς φέρεται να διέθετε 230 γραμμάρια κάναβης και χάπια έκσταση. Κυνηγός στις Στέρνες του Δήμου Γόρτινας βρέθηκε να μεταφέρει 3 σκοτωμένους λαγούς σε ημέρα κατά την οποία δεν επιτρέπεται η θύρα του συγκεκριμένου είδους. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία που έφτασε στους θυροφυλάκες. Η υπόθεση έχει πλέον πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. 71 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε Λέμβο από ντρόουν της Frontex, 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Αγίας Γαλήνης και περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο με τουρκικής

Επίδομα ακαδημαϊκού έτους 25-26 δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας σε φοιτητές που δεν είχαν καταθέσει αίτηση κατά την αρχική περίοδο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη έως και την 3η 22 Σεπτεμβρίου, αρχής γενομένης από σήμερα. Η δυνατότητα αφορά όσους δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση στο πρώτο διάστημα από 30 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2026. Αυξάνονται οι χρεώσεις ταξί από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα των ταξί τόσο στη μονή όσο και στη διπλή χρέωση, ενώ παραμένει αμετάβλητη η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. 27 Νοεμβρίου αναμένεται εκτός απρόπτου να καταβληθεί το ΕΦΑΠΑΞ επίδομα των 400 ευρώ σε περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους. Η πληρωμή αναμένεται να γίνει μία εργάσιμη ημέρα πριν από την προγραμματισμένη καταβολή των συντάξεων στις 30 Νοεμβρίου. Η ενίσχυση θα δοθεί χωρίς εισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια και τα χρήματα θα πιστωθούν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Ανοιχτές ακόμα και για 10 χρόνια θα μπορούν να μείνουν μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής για τις οποίες προκύπτουν συμπληρωματικά στοιχεία, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία και ερμηνεύει το συγκεκριμένο όρο. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ισχύει η πενταετής παράγραφη και ότι ο έλεγχος μπορεί να συνεχιστεί καταλογίζοντας φόρους και πρόστιμα. Για μια επιθανή συμφωνία πακέτο στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, με παράλληλες κινήσεις Ελλάδας και Τουρκίας, έκανε λόγο στο Ράδιο 984 ο διευθυντής της Εστίας και αρθρογράφος της Δημοκρατίας Μανώλης Κοτάκης. Όπως εκτίμησε, δεν αποκλείεται στην πορεία προς τις εκλογές να παρουσιαστεί ως σημαντική επιτυχία μια επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων νότια της Κρήτης, την ώρα που η Τουρκία θα επιχειρεί να διασφαλίσει θαλάσσια ζώνη νότια του Καστελόριζου. Ο κ. Κοτάκης συνδέει τις εξελίξεις αυτές με τις μελλοντικές οριοθετήσεις ΑΟΣ, αλλά και με το ζήτημα των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο, κάνοντας λόγο για μια διαχρονική πορεία υποχωρήσεων που, όπως υποστηρίζει σήμερα, φαίνεται να οδηγεί σε μια συνολικότερη διευθέτηση. Για τις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στην περιοχή, μίλησε επίσης στο Ράδιο 984 ο διδάκτορ διεθνών σχέσεων Σωτήρης Μητραλέξης. Υποστήριξε πως Ελλάδα και Κύπρος, που βρίσκονται στο επίκεντρο της τουρκικής αναθεωρητικής ατζέντας, δεν μπορούν ταυτόχρονα να μετατρέπονται σε στρατηγικό βάθος του Ισραήλ, ιδιαίτερα με ετεροβαρείς όρους. Παράλληλα, σημείωσε ότι η σημερινή αντιπαράθεση Τουρκίας και Ισραήλ δεν αποκλείει μια μελλοντική συνεργασία των δύο χωρών, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την πρόταση νόμου με στόχο την ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η πρόταση απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη, υιοθετώντας έτσι μια σταδιακή προσέγγιση. Παράλληλα, οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι κατάλληλες για την ηλικία των χρηστών και ασφαλής εξσχεδιασμού, αντιστρέφοντας την υποχρέωση της απόδειξης της ηλικίας. Ανησυχίες στην Ευρώπη για την πτώση των παιδικών εμβολιασμών. 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καταγράψει μείωση στα ποσοστά εμβολιασμού για τουλάχιστον 4 εμβόλια, κίνδυνος επανεμφάνισης λοιμωδών νοσημάτων, σύμφωνα με την μελέτη που δημοσιεύεται σήμερα στην επιστημονική επιθεώρηση The Lancet. Οι πιο σημαντικές πρόσφατες μειώσεις έχουν παρατηρηθεί στους παιδικούς εμβολιασμούς κατά της μηνυγκίτιδας Β και της πολιομελίτιδας. Μειωμένη σε 20 χώρες ακολουθούμενη από αυτούς κατά της υπατήτιδας Β, μειωμένη σε 18 χώρες και κατά της διφθερίτιδας του τετάνου και της πολιομελίτιδας, μειωμένη σε 17 χώρες. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Έκλεισε μακρούτε σε Βρετανία και Ευρώπη για ενίσχυση της στρατιωτικής ισχύως του ΝΑΤΟ. Στα ύψη, η ένταση στην Ιεμένη μεταξύ Χούθη και Σαουδικής Αραβίας. Οι ΗΠΑ δεν χορηγούν βίζα στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, για την συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Τραμπ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Απαντώντας, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ολαφ Γκίλ, υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία δεν αποτελεί κίνηση εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Βρυξελών και Οτάβα.

0: 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
1: Σήμερα στις 19.45 στο Παγκρίτιο Στάδιο, ο Όφι θα αντιμετωπίσει την Hoffenheim στην πρεμιέρα της Link Phase του Europa League. Όλοι στο Παγκρίτιο θέλουμε να κάνουμε θόρυβο και στην Ευρώπη, δίπλα στην ομάδα Όφι. Εδώ είναι Κρήτη, αναφέρει στο κάλεσμά του προς τους φιλάθλους ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ. Ο Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της ίδιας αγωνιστικής, επικράτησε τη Γιαγκελόνια με 2-1 χθες. Εξαντλήθηκαν τα 6.000 εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει η ΑΕΚ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σαχτάρ στις 14 Οκτωβρίου για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Το ενδεχόμενο να διατεθούν επιπλέον εισιτήρια θα εξαρτηθεί από την σχετική απόφαση της γηπεδού ομάδας.
0: 9.84. Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σε Ανατολική Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ανέμοι αποφορείς διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασίες στους 30 βαθμούς Κελσίου κατά τόπος. Κυρίες, κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση. Καλό σας μεσημέρι.
0: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μπανάνες Ντόλ, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
4: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
0: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
0: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
8: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
9: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
8: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
9: Σε καταλάχανα.
8: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
9: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
8: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
9: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
8: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
10: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
11: Αφρόλου τροφά 750 ml, 2,57 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα μύθος κουτί 8 επί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,84 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Fitness Nestlé Original 375 γραμμάρια, 3 και 11 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
12: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοπλαστικό. Στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
0: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας,
13: στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
14: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
15: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
14: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
16: Super Creta Gas. Κομουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
17: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
18: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
19: Λίγες διαφημίσεις.
18: Πολύ μουσική.
19: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Πόπο, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
7: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
6: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
7: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
8: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
9: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
10: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
9: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
10: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
9: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
11: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
12: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
13: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
12: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
11: Μπα.
12: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
14: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
16: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
12: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
13: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
12: Πολλά ή λίγα.
11: Δηλαδή.
12: Μπαξεβγάνης.
13: Κάτι λίγα.
12: Μπαξεβάνης.
17: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
18: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
19: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafe Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 25 λεπτά. Vitam Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 33 λεπτά. Πάρι Ζαβραστή Θράκης Γεύσης, μόνο 3 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Φρυγανιές Παπαδοπούλου Σίτου ή Σίκαλης, τετραπλή οικογενειακή συσκευασία, μόνο 1 ευρώ και 49 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Σούπερ Μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ. 984.

0: Hits. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο ιδιαιτέρων μαθημάτων, επιλογή. Τρία κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4, Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές, Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Σιγά τα λάχανα.
7: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
9: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
10: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Ξέρω, μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου, σου λέω.
11: Θυμώνωση. Άρε, Ζήνωνα.
12: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα του Ζήνωνα.
13: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργεί Βαφείο, Φανοπείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
14: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
15: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, Συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
16: Με επιστοποίησεις ISO και EKVIL.
15: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
16: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
15: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
17: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
18: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37.
17: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
20: Λίγες διαφημίσεις.
19: Πολύ μουσική.
20: 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η ώρα είναι 4.
1: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
2: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
3: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
4: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
5: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
7: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
9: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
8: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό, η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
10: Super Creta Gas.
11: Κουμουλάς ΑΕ.
10: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
12: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
13: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια». Η γνωστή ιστορία ζωντανεύει μέσα από μια φρέσκια κομική ματιά γεμάτη μουσική, ρυθμό και ευρηματικά παιχνίδια. Ο Λύκος φαρταριστά αδέξιος. Η μαμά κατσίκα έξυπνη και ατρόμητη. Ενώ τα κατσικάκια παιχνιδιάρικα και σκανδαλιά. Ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Κέλλη Σταμουλάκη. Από την παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου.
14: Θέατρο Αστόρια, Ηράκλειο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ώρες 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Πέσε μου τι.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μπανάνες ντολ 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
5: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
6: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο ιδιαιτέρων μαθημάτων, επιλογή. 3 κτίρια, έμπειροι καθηγητές. Και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4, Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές, Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
7: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
8: Γιώργο, Γιώργο!
9: Γεια! Yeah. Να σου πω, γαμπρέ μου.
8: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες.
10: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
8: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
10: Έλεγα να τις ανακυκλώσω. Αλλά πού χρόνος?
8: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
10: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
7: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
11: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
12: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
11: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
0: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
13: γάλα Delta Milk, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 39 λεπτά. Δημητριακά Nesquik με σοκολάτα 330 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 19 λεπτά. Μερέντα Φουντουκιού 1 κιλό, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Τυρί Μίλνερ ημίσκληρο, μόνο 8 ευρώ και 15 λεπτά το κιλό.
0: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
14: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
14: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
16: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
17: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
18: Λίγες διαφημίσεις.
17: Πολύ μουσική.
18: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα. Για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
7: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21, Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
8: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
9: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 9 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
10: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση Ο Λύκος και τα 7 Κατσικάκια. Η γνωστή ιστορία ζωντανεύει μέσα από μια φρέσκια κομική ματιά γεμάτη μουσική, ρυθμό και ευρηματικά παιχνίδια. Ο Λύκος φαρταριστά αδέξιος. Η μαμά Κατσίκα έξυπνη και ατρόμητη. Ενώ τα Κατσικάκια παιχνιδιάρικα και σκανδαλιάρικα. Ο Λύκος και τα 7 Κατσικάκια. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Κέλλη Σταμουλάκη. Από την παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου.
11: Θέατρο Αστόρια, Ηράκλειο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ώρες 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή.
1: 984.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μπανάνες ντολ 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο Ιδιαιτέρων Μαθημάτων, επιλογή. 3 κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4, Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές, Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σε κατά λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
8: Με δουλεύεις?
7: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
8: Δεν είδα κάτι στα social.
7: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
8: Πόσταρες κάτι?
7: Εννοείται πόσταρα. Social.
9: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
10: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
10: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
0: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
2: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
11: Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια 2,55 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 2,11.
8: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
3: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοπλαστικό. Στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
4: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
5: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
4: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
5: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
6: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
7: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς πίσω από το τιμόνι γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
8: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
7: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό, η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
9: Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
10: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
11: Μόνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
12: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
13: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή.
14: Ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη. Η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
1: 984.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Τα Hondo Center αυτή την εβδομάδα θα βρούμε καταπληκτικές προσφορές σε κορυφαία μπραντς αντιλιακών. Lancaster Sun Care με όφελος έως 40% και Bioderm Sun Care με όφελος 50% με την αγορά 2 προϊόντων. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές σε ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και είδη σπιτιού. Στα Hondo Center βρίσκουμε εμβληματικές μάρκες ομορφιάς και μόδας και η κάθε μας επίσκεψη για shopping είναι πραγματικά απολαυστική. Νέα αρχή με στυλ. Βρείτε όλα τα απαραίτητα προϊόντα περιποίησης ομορφιάς και μόδας στα καταστήματα Hondo Center και στο www.hondocenter.com. Χρησιμοποιήστε τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας στις αγορές και κερδίστε 15% της αξίας τους σε Go4More πόντους. Η προσφορά ισχύει έως και 20 Σεπτεμβρίου για συναλλαγές από 30 ευρώ και άνω. Υποδεχτείτε τη νέα σχολική χρονιά στα Hondo Center. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για όλη την οικογένεια. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία σε σχολικά αλλά και σε προϊόντα φροντίδας και ομορφιάς. Ετοιμαστείτε για την καινούργια σεζόν με νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, υπόδηση, εσώρουχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 6:30.
1: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
2: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
2: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
3: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις, πολύ μουσική. 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σίγα τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια». Η γνωστή ιστορία ζωντανεύει μέσα από μια φρέσκια κομική ματιά, γεμάτη μουσική, ρυθμό και ευρηματικά παιχνίδια. Ο Λύκος φαρταριστά αδέξιος. Η μαμά κατσίκα έξυπνη και ατρόμητη. Ενώ τα κατσικάκια παιχνιδιάρικα και σκανδαλιάρικα. «Ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Κέλλη Σταμουλάκη. Από την παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου.
6: Θέατρο Αστόρια, Ηράκλειο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ώρες 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή.
7: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Τζόνι Βόκερ μόνο 17,79.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: 984.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21, Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Από το μεσημέρι και μετά, ασταμάτητη τη μουσική. 984. All your thoughts are gone. All your thoughts are gone. All your thoughts are gone. All your thoughts are gone.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργεί Βαφείο, Φανοπείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
3: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Λίγο πιο υπομονετική, λίγο πιο γονείς όλων.
4: Καλή σχολική χρονιά σε όλους.
3: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό, η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
5: Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 8:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ.
2: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: δεν είναι τυχαίο.
1: Είναι ωραίο.
0: 984.
2: Παίζει μόνο τη επιτυχία. 984.
0: 984. Η ώρα είναι 9. 984.
3: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

9.84. Η ώρα είναι 9.30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 9.84.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

84. Η ώρα είναι 10 και μισή.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.
3: Μάτια μου.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 94.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
4: Ήταν.

1984. Η ώρα είναι 2. 984.

Κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.